0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τη Zillin Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
8: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Μέντε Φουέρτε, Κοβίκ, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Kiprides, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day.
0: Now. Wake up, Cyprus. This is the Mix FM Breakfast Show.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Θέλω να πεις κάτι για να με εκνευρίσεις και θέλω να παρατηρήσετε πώς θα το χειριστώ.
2: Σήμερα έχω μια μέρα τόσο χαλάρη. Θα κάθομαι έτσι με την καφεδάρα μου στο χέρι και το αχ τι ωραία.
1: 1, 2.
2: Τι κάνει?
1: 3.
2: Θα μου σύρει τίποτα?
1: 4. Χαίρομαι τόσο πολύ για σένα και τη μέρα σου, Πλάτωνα. Εύχομαι να περάσεις φανταστικά.
2: Η λύση είναι να μετράς μέχρι το 4.
1: Είναι ο κανόνας των 4 δευτερολέπτων και τώρα, παιδιά, θα μιλήσω λίγο επιστημονικά.
2: Γιατί όχι 5, ας πούμε, και 4.
1: Όχι, γιατί το 4 λειτουργεί ως ένας βιολογικός διακόπτης. Παίρνουμε βαθιά ανάσα και μετράμε μέχρι το 4. Οπότε δίνω τον απαραίτητο χρόνο που. Στο αίμα. Στο αίμα, παιδί μου. Και την ενέργεια να μεταφερθούν από την αμυγδαλή του εγκεφάλου στον προμετωπιαίο φλοιό. Αυτό είναι το τμήμα του εγκεφάλου που ευθύνεται για τη λογική σκέψη, τον προγραμματισμό και κυρίως τον αυτοέλεγχο.
2: Εύχομαι να το κάνεις πράξη αυτό, γιατί πιστεύω ότι και η αμυγδαλίτιδά σου και όλα τα προμετωπιαία αυτά.
1: Αμυγδαλί, παιδί μου, όχι αμυγδαλίτιδα.
2: Όλα που συμβαίνουν στο κεφάλι σου. Οι ερευνητές, άμα έρθουν και τα δούνε, θα αλλάξουν τελείως την έρευνα.
1: Παιδιά, η ηρεμία μας απέχει μόλις 4 δευτερόλεπτα.
2: Παρ' όλα αυτά, εγώ έχω μια πάρα πολύ εύκολη μέρα σήμερα και
1: θα. Ρε, τα νεύρα με για το κακά, δηλαδή, οπότε ξέρεις ότι εγώ να κάνω εγώ πράγματα.

0: The Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Ναι, αλλά καμιά φωτογραφία, κανένα βίντεο, έχουμε καμιά μαρτυρία για να γελάσω κι εγώ.
2: Ευτυχώς όχι, εκτός αν με είδε κανείς έξω στον δρόμο, παιδιά. Μιλάω για την χθεσινή ημέρα που είχα στρας.
1: Γιατί
2: είχα
1: όχι. Στρασάκια,
2: γιατί η κόρη μου κάτι έπαιζε, κάτι έκανε. Ξέρεις, εγώ έπινα τον καφέ μου, μου έλεγε μπαμπά αυτό, μπαμπά εκείνο. Κάποια στιγμή, παιδιά, αφού έχουμε τελειώσει, έχουμε βγει έξω.
1: Ναι.
2: Κάποια στιγμή μου λέει κάποιος φίλος, μου λέει: ξέρεις ότι είσαι γεμάτος στρας, έτσι,
1: και λαμπειρίζω. Και δεν φεύγουν αυτά, Πλατώνα, δεν ξεκολλάνε παιδιά με τίποτα. Μπορεί να βγεις από τον μπάνιο και να έχεις ακόμα πάνω σου τέτοια.
2: Αλλά...
1: Και θύμισε μου και εκείνο με το κολιέ. Με καλά, το θυμάμαι.
2: Ναι, είχε
1: το κυκλοφόρας με ο κολιέ.
2: Είχε φτιάξει ένα κολιέ μια, η κόρη μου για μένα και τη γυναίκα μου και είπε: θα το φορέσει λίγο εσύ, μπαμπά, και λίγο η μαμά. Εγώ το είχα φορέσει, μετά το δώσα στη μαμά,
1: ναι.
2: Η οποία μαμά ξέχασε ότι το φορούσε. Και βγαίνει η γυναίκα μου, παιδιά, έξω, και πήγαμε για ψώνια. Βγαίνει σούπερ μάρκετ με το κόλλιε.
1: Γιατί όχι.
2: Τέλειο.
1: Γιατί όχι, τα έργα τέχνης των μωρών μας πρέπει να τα φοράμε.
2: Να σου πω κάτι, δεν τρέπομαι καθόλου, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω βγει έξω και με στέκα με κερατάκια.
1: Μπράβο.
2: Έχω βγει και έτσι έξω και δεν μου πειράζει καθόλου.
1: Και με αυτοκόλλητο.
2: Ναι, ναι.
1: Θυμάμαι εγώ στο μάγουλο, κάτι καρδούλες με ματάκια.
2: Και έχω κάτσει και με έχει βάψει κιόλας και με έχει βάλει και σκιά, μου έχει βάλει και κραγιόν και ρούς και να σου πω και κάτι.
1: Ναι.
2: Και πολύ ωραίο ήμουνα.
1: Μπράβο,
2: το υποστήριζα.
1: Με το καλόν και το eyeliner που νομίζω ότι θα το αριστεύσει.
2: Τέλειο, παιδιά. Οπότε αυτό είναι κάτι που νομίζω συμβαίνει σε όλους μας. Ετοιμάσου και εσύ σιγά-σιγά.
1: Ωραία, είναι παράσημα αυτά για γονεϊκότητα. Είναι ωραία.
2: Θα σε δω εδώ με το παράσημό σου σύντομα. Η Λετίσια θα σε κάνει. Θα έρχεσαι εδώ πέρα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τι θα κάνετε χωρίς εμένα, παιδιά, να γεμίζω τα τραπέζια σας με αυτές τις φανταστικές συνταγές που είναι και πανεύκολες.
2: Πόσα υλικά.
1: Deviled eggs, παιδιά, γιατί τα αυγά είναι οι πρωταγωνιστές του πασχαλινού τραπεζιού. Θα πάρουμε τα αυγουλάκια μας και θα τα βράσουμε.
2: Devil, είπες.
1: Deviled eggs. Έτσι λέγονται.
2: Ωραία,
1: ναι, ναι. Παίρνεις τα αυγά σου και τα βράζεις με νεράκι. Περιμένω. Ναι. Γίνανε έτσι ωραία σφιχτούλικα. Σφιχτά, χυμελάτα.
2: Πόση ώρα είναι το σφιχτό αυγό, Ιωάννα, μου που είσαι και σεφ.
1: Εγώ έχω αυγό.
2: Α, ναι, έχεις τα αυγό,
1: Θα αυγό. Έχω αυγό, το οποίο βάζω μέσα και παίζει μουσικούλα.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι, παιδιά, στείλτε μήνυμα στο Viber. Αν θέλετε, not sponsored, να σας πω.
2: Να μας πεις από πού το πήρες. Μάλιστα. Βέβαια, πολύ βέβαια. Καλά, πολύ καλά.
1: Τα ξέρεις εσύ αυτά τα αυγά.
2: Τα ξέρεις.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία είναι.
1: Λοιπόν, αφού βράσουν τα αυγουλάκια μας, τα βγάζουμε με λίγο κρύο νερό. Σπάστε τα έτσι καλά και καθαρίστε τα. Και έτσι όπως κρατάω καθαρισμένο το αυγό, το κόβω στη μέση.
2: Μέχρι τώρα μας έχεις πει κάτι που το κάνει και ο βαφτισιμιός σου. Δεν μπορεί να βράσει ένα αυγό, να το σπάσει και να το φάει.
1: Τελείωσα. Τα αυγά από τη μέση, κάθετα. Τα μοιράζω και αφαιρώ τον κρόκο. Εύκολο θα είναι, επειδή τα έχουμε κάνει έτσι σφιχτούλικα. Αφαιρώ όλους τους κρόκους και έτσι μου μένει το αυγουλάκι με την τρυπούλα του, με τη θήκη έτοιμη. Θα πάρω τους κρόκους μου, θα τους βάλω σε μια γκούπα και να τους σπάσω με το πιρούνι. Θα βάλω μαγιονέζα, μουστάρδα, αλατάκι, πιπεράκι.
2: Τώρα αρχίζει και είναι ωραίο.
1: Ναι. Εσύ κύριε Μουρατίδη, επειδή σε ξέρω, είσαι μεζετζής.
2: Ναι, ναι.
1: Βάλε, τηγάνισε και λίγο μπέικον. Έτσι καλά να ξεροψηθεί και κόψε σε πολύ πολύ μικρά κομματάκια σαν σκονούλα να γίνει. Ναι. Ρίχτω και εκείνο μέσα το μπέικον.
2: Ωραία.
1: Εγώ θα προτείνω και κάτι σε πρασινάδα. Θες να βάλεις τώρα λίγο θυμαράκι.
2: Φρέσκο κρεμμυδάκι.
1: Θες να βάλεις φρέσκο κρεμμυδάκι. Μπράβο, ξέρεις το κρεμμύδι,
2: είδες.
1: Βάλε κρεμμύδι, ξέρω, βάλε και λίγο φρέσκο για την πρασινάδα.
2: Κατάλαβα.
1: Ανακάτεψε καλά, ανακάτεψε. Και τώρα πάρε με το κουταλάκι αυτό το φανταστικό μείγμα. Εντάξει, κάποιοι βάλουν και αβοκάντο. Εγώ θα σου πω, κάνε αυτό το πιο απλό. Και γέμιζε τις τρυπούλες των αυγών, τις θήκες με τούτο.
2: Μη μου πεις.
1: Βάλε που πάνε αλωλίγα, ένα λεπτάκι πιπεράκι να έρθει να δέσει. Βάλε και λίγη πάπρικα γλυκιά, άμα θες. Και έχεις έτοιμα. Τα αυγά του διαβόλου.
2: Θα το κάνω σήμερα.
1: Ρε, είναι φανταστική συνταγή.
2: Ευχαριστούμε για τα αυγά του διαβόλου που μας πρότεινες μεγάλη εβδομάδα. Να σε καλά.
1: Έλα, βρε.
2: Να σε καλά. Όχι, είναι πολύ ωραία.
1: Να τον πατήσουμε, ρε.
2: Ναι, μωρέ, εννοείται.
1: Κατάλαβε.
2: Μέχρι να τον πατήσουμε. Μην την πατήσουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: 171 και 40.
7: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
8: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
7: 298 και 94.
9: Cheers, Παντελίτσα.
4: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
8: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
7: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
9: Άντε, και σκίζεται
7: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
4: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Καλημερούδια μας.
1: Ξενυχτισμένα είμαστε, να ξέρετε. Ξενυχτισμένα. Μέχρι τις 12 τι ώρα ήταν η Eurovision.
0: 12 και κάτι.
1: Λέγε, πώς σου φάνηκε. Μπράβο στον Ακύλα, λοιπόν, περνάει τελικό. Μπράβο το αγόρι.
0: Ξετρελάθηκα. Συγχαρητήρια στον Ακύλα. Ελλάδα, τι 12 points. Αν είχε και περισσότερους πόντους, θα τους δίναμε.
1: Πάρα πολύ καλός. Εντάξει, είχαμε δει κάποια πράγματα. Ξέραμε κάποια πράγματα που θα γίνουν. Ναι. Αλλά όταν το βλέπεις ολοκληρωμένο, έτσι, το τελικό το αποτέλεσμα στην οθόνη ήταν, τι να σου πω, αψεγάδιαστο.
0: Και συγκινήθηκα εγώ κιόλας. Ήταν φανταστικό, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, πάρα πολύ ωραία. Και η ιδέα και η έμπνευση του Φωκά Ευαγγελινού, σ' άκουσα που με προέδεψες.
1: Ναι, όχι, δεν είπα τίποτα. Απλά είσαι λίγο ευσυγκίνητη.
0: Αυτό. Είμαι, τι έχω.
1: Αυτό. Και να πω ότι ήταν μετά τη μητρότητα, ήσουν και πριν.
0: Ήμουνα, ρε παιδί.
1: Πάντα,
0: ναι,
1: ρε παιδιά. Πάντα. Ναι.
0: Ναι. Τώρα ανυπομονούμε για το δεύτερο ημιτελικό και μπράβο, την Κύπρο μας, την Αντιγονάρα μας.
1: Η Αντιγόνη μας αύριο Πέμπτη και μετά ο μεγάλος τελικός το Σάββατο.
0: Και θέλω να δούμε, Πλάτωνα, πώς εγώ το σκέφτομαι να ναι. στείλουμε στον Καπουτζίδη ένα μήνυμα από τώρα στο Instagram.
1: Για πες, τι να του πούμε του.
0: Να του πω και τα Γιώργο μου.
1: Γιώργο.
0: Γιώργο θα τον πω, Γιώργο Ακυμού.
1: Έτσι πες του.
0: Τόσα χρόνια δεν έπαιξα σε σειρά σου.
1: Εντάξει.
0: Θα μου πεις μετά το παραπέντε, έκανες και εσύ κάποια χρονάκια να βγεις ναι. με κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά να τι. Παρουσιάσει τη Eurovision, εννοείται.
1: Ναι.
0: Ο Καπουτζίδης είναι αυτός.
1: Γράφω εγώ τώρα το μήνυμα.
0: Εννοείται, respect.
1: Ναι.
0: Αλλά στο Green Room θα είμαστε εγώ και εσύ, Πλάτωνα.
1: Ναι. Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε, πώς θα τον πείσουμε.
1: Ήταν ωραίο το Green Room χθες. Έτσι,
0: ναι,
1: ήταν
0: δεν
1: πολύ
0: ήταν,
1: ωραίο.
0: Ναι.
1: Λες και ήσουν έτσι σε κάποιο καφέ της Βιέννης. Μια Βιεννουά, παρακαλώ. Σοκολάτα Βιεννουά. Έπινες παλιά σοκολάτα Βιεννουά.
0: Φυσικά.
1: Oh.
0: Όλοι δεν πίναμε, ρε παιδιά.
1: Με τις σαντιγέ από πάνω.
0: Από
1: έτσι.
0: Πάνω, marshmallows μέσα. Από όλα.
1: Πέρασε και η Φιλανδία έτσι, με το βιολί. Το μεγάλο φαβορί που εγώ να σου πω τώρα και πέστε να με φάτε. Δεν τρελάθηκα καθόλου.
0: Καλεμένα από την αρχή δεν με ξετρέλανε το κομμάτι. Ναι. Παρ' όλα αυτά είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι πολύ μπρος, πολύ πάνω στα.
1: Άκουγες εκεί.
0: Στα προγνωστικά.
1: Δημιουργούσε πολύ. Δηλαδή ακουγόταν μέσα ναι. από το στάδιο. Ακουγόταν. Έτσι ότι περνάει όλο αυτό το φιλ. Αλλά νομίζω στο κοινό, στην τηλεόραση που το βλέπει και αυτοί ψηφίζουν. Δεν ξέρω αν περνάει έτσι αυτό το
0: vibe.
1: Ναι, το vibe. Σε μένα δεν πέρασε.
0: Και στον Ακύλα, και με τον Ακύλα γινόταν χαμός.
1: Mm-hmm.
0: Από το πρώτο δευτερόλεπτο, παιδιά. Και τι εντύπωση. Ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Και έβλεπες παντού, μέσα στον κόσμο, τα σκουφάκια του Ακύλα.
0: Ναι.
1: Κάναν δηλαδή και πολύ ωραίο merch τα παιδιά. Και ήταν πολύ έξυπνο αυτό, γιατί σε πλάνα, διάφορα πλάνα από άλλες συμμετοχές, έβλεπες ανθρώπους να φορούν τα σκουφάκια
0: ναι,
1: του Ακύλα.
0: Ναι. Έτσι ήταν που θα λέγαμε καλημέρα και θα συζητούσαμε μετά για Eurovision.
1: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
1: Σε λίγο τα υπόλοιπα. Καλημερίζουμε και τη Σίτα που και σήμερα ξυπνάμε έτσι μαζί, παρεούλα 13 Μαΐου, μόλις μία μέρα πριν από τα γενέθλιά μου. Ήθελα να το πω. Έχω μέρες.
0: Έχεις μέρες να το πεις και είναι αύριο, ρε.
1: Ξεχαστείτε, αχ, αύριο είναι.
0: Αύριο. Ναι.

0: Να δούμε λίγο τις καλημέρες στο Viber και να μας πεις τι γίνεται και με τις γιορτές. Και να καλημερίσω και εγώ την κυρία που μάλλον είμαστε και γειτόνισσες, που έπαιρνε βόλτα το σκυλάκι της το πρωί.
1: Ναι.
0: Και μου λέει καλημέρα την ώρα που κατέβηκα να μπω στα
1: μάτια
0: για να έρθω.
1: Η κυρία.
0: Το σκυλάκι. Μου λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Και τι απάντησα.
1: Επίσης.
0: Επίσης.
1: Όχι, ρε Σιάννα μου.
0: Το μάσισα λίγο, παιδιά. Το ξεστόμησα.
1: Γιατί έγινε ένα από αυτού.
0: Ένα
1: από εμά, δηλαδή.
0: Ήτανε πρωί. Ήμουνα με την τσίπλα στο μάτι, άσε. Άσε. Το μάσισα λίγο και μετά είπα καλημέρα.
1: Έλα, ρε Σιάννα μου.
0: Καλημέρα, αν με ακού.
1: Προάλλες πήρα take away φαγητό και μου είπανε καλή απόλαυση και είπα επίσης.
0: Αλλά εντάξει, γιατί, απόλαυση.
1: Ναι, απόλαυση που καίγονται πάνω, που ήταν πάνω στην ψησταριά και προσπαθούσαν να βγάλουν, να εξυπηρετήσουν κόσμο.
0: Δεν είναι απόλαυση.
1: Μεγάλη απόλαυση.
0: Το να μυρίζεσαι εκεί τα.
1: Καλή υπομονή έπρεπε να πω.
0: Τα κοψιδάκια. Και εγώ τώρα που το σκέφτομαι το επίσης που είπα στην εκπομπή.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να δείτε την κοπέλα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Εξέπεμπε τόση χαρά και θετική ενέργεια.
1: Μπράβο.
0: Αυτή την εκπομπή εννοούσα.
1: Ναι, ναι, να βέβαια.
0: Αυτή εκπέμπει.
1: Μα είσαι ποιήτρια πάνω απ' όλα. Είσαι ποιήτρια.
0: Είμαι.
1: Θα ήθελα να ανοίξει γίνομαι κατά ποιή αν το έκανα.
0: Σταμάτα, ρε Πλάτων. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Και κούρασα σε μέσα και περίμενα να φύγει πριν ξεκινήσει.
1: Και συγγνώμη, εσύ την ξέρει την κοπέλα.
0: Oh.
1: Και αν δουλεύει σε κάποιο σταθμό και αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
1: Έχει πάει να κάνει εκπομπή.
0: Σωστά.
1: Τηλεοπτική κιόλας. Τηλεοπτική για να μην είναι και απέναντί μας.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή της. Αύριο πες σε είδα χθες. Ήσασταν καταπληκτική.
0: Ήσασταν καταπληκτική. Καλημέρα και στην Ειρήνη μας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, λέει. Καλημέρα και στο Μάριο μας.
1: Ο οποίος τη στέλνει, κάτσε, περίμενε. Στέλνει ένα μήνυμα. Καλησπέρα. Εδώ και δύο εβδομάδες έχω παραγγείλει ένα σκουφάκι. Είναι συνομιλία στο WhatsApp, παιδιά.
0: Ναι.
1: Έχω παραγγείλει ένα σκουφάκι και ακόμα δεν έχει έρθει. Θα ήθελα να με ενημερώσετε σχετικά με την αποστολή.
0: Καλησπέρα. Λυπούμαστε για ό,τι συνέβη. Μπορείτε να μας στείλετε ένα αποδεικτικό της μη παραλαβής της παραγγελίας.
1: Και λέει βεβαίως και στέλνει τη φωτογραφία του. Που είναι σαν και εμένα, που είναι φαλακρός, δεν έχει από πάνω τίποτα. Όπου δεν ήρθε το σκουφάκι. Ναι, ξεκάθαρο, δεν πήγε το σκουφάκι.
0: Μαρία μου, πήρε μου τη λέει δευτερόλεπτα εμένα για να το καταλάβω. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα και στο Μάκη και στη Χριστοφόρα. Έχουμε ίδια μέρα γενέθλια με τη Χριστοφόρα αύριο. Μπαίνει στα άντα και εγώ! Δεν το πιστεύω.
0: Μπλοκ τη Χριστοφόρα μας και χρόνια πολλά Χριστοφόρα μας για αύριο.
1: Και εγώ στα άντα μπαίνω. Μην το σχολιάσεις.
0: Έχουμε να μπω στα δεύτερα άντα.
1: Μην το σχολιάσεις, πάμε σε γενέθλια.
0: Καλημέρα και στην Άννα μας. Σήμερα είναι τα πρώτα γενέθλια του Δημήτρη μας. Και το σοφάκι λέει έπρεπε να μην πάει σχολείο για να γιορτάσει. Θέλει να του ευχηθεί χαρούμενα γενέθλια. Τι φανταστική φωτογραφία μας στέλνεις.
1: Χρόνια πολλά στο Δημήτρη, χρόνια πολλά και στη Σοφία βεβαίως.
0: Να τη ζήσει. Ναι.
1: Καλημέρα, Pumpkins. Τι είναι αυτή η ομορφιά που έχουν Τετάρτες, ρε παιδί μου. Οι Τετάρτες, πολύ χαρούμενος μαζί με την καλύτερη πρωινή εκπομπή. Έχουν Τετάρτες κάτι, το έχουν,
0: Ρε Pumpkin, επειδή είναι μέσα στη μέση της εβδομάδας.
1: Ναι,
0: φεύγει
1: τέτοιο.
0: Η Δευτερίλα, φεύγει ναι. Και η Τρίτη.
1: Μας έπιασε πάρλα, παιδιά, σε λίγο γιορτές, εντάξει.
0: Μου.
1: Έλα, γιατί έρχονται τα tears τώρα τη Σαμπρίνα, μην έρθουν τα δικά μας.

0: Τι γίνεται με τις γιορτές μας σήμερα? Πώς έχουμε 13 Μαΐου, μάνι
1: 13, μάνι. Τετάρτη και 13. Ω, καμία σχέση. Εντάξει,
0: τίποτα.
1: Μια χαρά. Ναι. Ωραία,
0: τετάρτη. Ποιος γιορτάζει?
1: Η Γλυκερία γιορτάζει σήμερα. Μ' αρέσει πολύ το όνομα Γλυκερία.
0: Και εμένα πάρα πολύ. Να ζήσει η Κλέρη μας. Η γυναίκα του Κούλη μας, του Νικολάου.
1: Α, η Κλέρη.
0: Ναι.
1: Είναι στο, από Γλυκερία.
0: Ναι, από Γλυκερία.
1: Α, αλήθεια, δεν το ήξερα. Νόμιζα το Κλέρη είναι Κλέρη.
0: Όχι, μπορεί
1: το
0: να βγει από το Γλυκερία.
1: Τέλειο,
0: ναι.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και όχι, να πούμε ξανά χρόνια πολλά. Θέλω να κάνω ένα πέρασμα από τη γη της ελιάς του χρόνου. Τελείωσε.
0: Νομίζω τελειώνει φέτος, αλλά ετοιμάζουν άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, παιδιά, του χρόνου, σε καινούργια πράγματα, σωστά.
0: Εγώ έχει 2 χρόνια ναι. που λέω θα στείλω ένα μήνυμα. Ναι. Στείλω ένα μήνυμα και δεν στέλνω.
1: Γιατί ρε, σαν να μην
0: στέλνω. Αλλά τώρα σκέφτομαι να κάνω επίκληση στο συνέστημα. Να στείλω τον Ανδρέα του Γεωργίου, παιδιά, ακούτε τώρα σύμπτωση.
1: Ναι, πού
0: η
1: είμαστε,
0: κόρη μου.
1: Μαζί ήμασταν τις προάλλες στο I Love the 90s. Στο ίδιο τραπέζι.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο τραπέζι.
0: Και ένα και 3 βιογραφικά.
1: Δεν ήθελα να συζητήσω.
0: Δείξε φωτογραφίες, μη είσαι με δίπλα του.
1: Δεν ήθελα να συζητήσω για δουλειά με τον Ανδρέα. Απολαμβάναμε τη νύχτα.
0: Τέλος πάντων, δικαιούστε.
1: Τον έστειλα τον άνθρωπο στην κουζίνα. Αντί να το
0: στείλω στην τουαλέτα. Ναι, ρε, ρεζίλη.
1: Τέλος πάντων.
0: Και συμπτωματικά λοιπόν, η κόρη μου γεννήθηκε την ίδια μέρα με τον Ανδρέα. Έχουν γενέθλια την ίδια μέρα.
1: Αυτό είναι σημάδι.
0: Δεν πρέπει να κάνω επίκληση στο συνέστημα και να του πω καλά.
1: Εντάξει.
0: Καλά.
1: Μήπως αυτή η σύμπτωση δείχνει ποια θα είναι η νέα πρωταγωνίστρια στη νέα σειρά που θα είναι σίγουρα σειρά που ετοιμάζει ο Ανδρέας Γεωργίου.
0: Μήπως δεν πιστεύουμε στις σύμπτωσεις και πρέπει επιτέλους να πιστέψουμε στο σύμπαν, στο κάρμα.
1: Μήπως
0: άλλη
1: μας...
0: σειρά. Κάτσε, θα μπέρδεψα.
1: Γιατί όχι, να ξαναβγεί το κάρμα να παίξουμε. Καλημέρα και στη Χριστιά και στην Αστάζιά μας.
0: Παράνοια, κανονική παράνοια.
1: Ένα περασματάκι δεν το κάνω.
0: Η Γλυκερία αυτή που γιορτάζει.
1: Αυτή φταίει η Γλυκερία και ο Σέργιος βεβαίως. Σεργιανή, Σεριούλα, Σεργιάννης. Θα κάνουμε ένα Σεργιάννη σε καμιά σειρά, σίγουρα.
0: Είχα σημειωθεί τι Σέργιο. Αλήθεια.
1: Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Έχει κάτι αυτοκρατορικό.
0: Ναι.
1: Κάτι μας έχει πιάσει σήμερα. Απλά θέλω να σου πω.
0: Εναπολυθούμενα, ναι.
1: Κάτι μας έχει πιάσει σήμερα και δεν λέμε να το κλείσουμε. Εντάξει. Το στόμα. Αυτό απλά. Αν είναι τώρα. Και παγκόσμιο σε λίγο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Καλοκαίρι στην πόλη,
3: αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.

0: Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις παγκόσμιες. Έχει τίποτα καλό?
1: Παγκόσμια μέρα κοκτέιλ σήμερα. Έρχεται το καλοκαιράκι. Εμείς είμαστε του mocktail, βέβαια.
0: Ναι, κλασικά.
1: Ναι, ναι, για να είμαστε χαλαροί.
0: Και τα κουνούπια έχουν εμφανιστεί, παιδιά.
1: Ναι.
0: Με έχουν καταφάει.
1: Και την κόρη μου.
0: Ναι, έτσι είμαστε οι γλυκοαίματες.
1: Είστε και εσύ και η κόρη μου έχετε ένα κοινό. Είστε επιδειξίες τσιμπημάτων.
0: Έρχεται και εκείνη.
1: Έρχεται και μου λέει: παπά, κοίτα! Μετά, παπά, κοίτα και εδώ.
0: Και εγώ ελπίζω να μην με τσιμπήσει το. Ναι. Ποπό καμιά φορά, γιατί παιδιά.
1: Θα μπορούσα να κάτσει μετά. Ναι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει το χούμους. Είναι η Διεθνή ημέρα χούμους.
0: Πελανίσκο για χούμους. Ναι. Με τρελαίνει. Μανούλα, καλημέρα.
1: Τρελαίνω. Βέβαια δεν έχω φάει τη μαμά σου το χούμους.
0: Ρε, πολύ δεν ωραίο το χούμους με λεμόνι, κάμποσο.
1: Ναι, φαίνεται είναι από τα αγαπημένα μου. Αλλά είναι από τα αγαπημένα μου τα κρουτόνς που επίσης γιορτάζουν σήμερα, που μπαίνουν σε σούπα, σε σαλάτα.
0: Στο χούμους, αυτό θα σου έλεγα. Κουρτονάκι να το βουτήσεις μες στο χούμους ή μέσα στην τυροκαυτερή.
1: Ναι. Μπορείς να μου κάνεις λίγο κουδουνάκι.
0: Ναι.
1: Κάνε. Εντάξει, εντάξει, είναι από αυτά στη ρεσεψιόν. Γεια σας, είναι κανείς εδώ στη ρεσεψιόν.
0: Εκείνο δεν ακούγεται έτσι. Είναι το τρεν.
1: Έτσι ακούγεται. Τέλος πάντων, γιορτάζουν οι ρεσεψιονίστες σήμερα. Και το πείδημα του βατράχου. Όχι ο βάτραχος. Δεν γιορτάζει ο βάτραχος, γιορτάζει το πείδημα του βατράχου.
0: Βρε και κεξ, κουάξ, κουάξ.
1: Πολύ καλά.
0: Και κεξ, κουάξ, κουάξ.
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Κάνω και βάτραχο τέλεια.
1: Και σιρόπι για το βήχα. Παιδιά, έχει παγκόσμια μέρα το σιρόπι αυτό. Στα ηχητικά εφέ, η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Και να πούμε μια ευχή πολύ ωραία, να προλάβουμε εδώ. Η Γιώλα έστειλε: σήμερα γιορτάζει ο σύζυγός μου, Αντριάννα, έχει τα γενέθλιά του. Θέλω να του στείλω ραδιοφωνικά τις καλύτερες ευχές. Είσαι ο άνθρωπος της καρδιάς μου, ο καλύτερος σύζυγος και πατέρας. Η μάχη που δίνεις κάθε μέρα για να προσφέρεις την οικογένειά σου είναι αμέτρητη. Σου εύχομαι δύναμη και ό,τι καλύτερο, σ' αγαπώ πολύ.
0: Τι όμορφες ευχές, Γιώλα μου, να σου ζήσει, να ζήσει, Αντριάννα.

0: Τι ωραίες ιδέες έχεις. Είδες, είναι επειδή πήγες σε εκείνο το τρέξιμο πριν.
1: Ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Θα σου πω κάτι. Έχω επιχειρηματικές ιδέες. Έχω φοβερές ιδέες. Γιατί, παιδιά, από το πρωί σκέφτομαι τι πρέπει να κάνουμε για να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Και έχω βρει την απόλυτη ιδέα.
0: Και μπράβο σου γι' αυτό.
1: Να πει ο καθένας αυτό που πιστεύει ότι θα έπρεπε κανονικά να πληρώνεται, που το κάνει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να το κάνει κάποιος, οτιδήποτε, να το κάνει, να το χρεώνει και ορίστε πώς θα αυξηθεί το εισόδημα.
0: Ναι.
1: Εγώ, για παράδειγμα,
0: βεβαίως,
1: πιστεύω θα έπρεπε να πληρώνομαι που σας φτιάχνω όλα τα θέματα που έχετε με τα κινητά σας.
0: Ναι,
1: όχι, δεν
0: δίκιο.
1: Μου δουλεύει αυτό, όχι εκείνο μου βγάλε εκείνο, όχι μου βγάλε το άλλο.
0: Και εμένα τα mails, ναι, με συμβόλαια, βέβαια, με βοηθάς με όλα.
1: Εδώ στο γραφείο που μου είπαν τα κορίτσια.
0: Τον υπολογιστή της Μαρίας τον έχει φτιάξει 100 φορές μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Μου έρχονται κάτι χρεώσει, πρέπει να πάτησα κάτι κατά λάθος, ορίστε στο αφαίρεσα. Αυτά τα χρήματα που σας έχω γλιτώσει, μήπως πρέπει να τα πάρω εγώ. Θα έπρεπε να πληρώνομαι για το support που κάνω στις συσκευές σας.
0: Εγώ αν σου έδινα 1 ευρώ για κάθε φορά που με βοηθάς με τον κωδικό,
1: καλά,
0: τώρα θα χτίζεις δεύτερο σπίτι δίπλα.
1: Θα ξεχρεώσω το δάνειο.
0: Ναι, αλήθεια. Ναι.
1: Πες μας εσύ κάτι, ας πούμε, που θα πρέπει να πληρώνεσαι γι' αυτό.
0: Εγώ, παιδιά, θα πρέπει να πληρώνομαι επειδή υπάρχω.
1: Τέλεια, μας έψησες.
0: Εντάξει, ναι, ναι, το σκέφτομαι πολλές φορές και στις παραστάσεις.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Τόση ομορφιά. Εγώ, ναι, δεν χρειάζεται να βγαίνω στη σκηνή και να μιλάω.
1: Όχι.
0: Δεν χρειάζεται να πω κάτι.
1: Όχι.
0: Είμαι απλά όμορφη.
1: Ναι, και ξέρετε.
0: Απλά σας ομορφή.
1: Θα μπορούσαμε. Δηλαδή, τώρα έχετε παράσταση, νομίζω, την άλλη εβδομάδα στη Λεμεσό. Λοιπόν, θα μπει το εισιτήριο το κανονικό.
0: Ναι.
1: Και στην είσοδο θα υπάρχει και ένα άλλο εισιτήριο.
0: Ιωάννας Φι.
1: Ιωάννας όμορφη.
0: Μπράβο!
1: Γιατί να, επειδή είσαι όμορφη.
0: Ναι.
1: Όμορφη.
0: Ναι.
1: Θα είναι το φι της Ιωάννας επειδή είναι όμορφη και που υπάρχει.
0: Συγγνώμη, παιδιά.
1: Συγγνώμη.
0: Που με βλέπετε στον δρόμο και ανοίγει η καρδιά σας.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς
0: παθαίνουμε. Φωτίζεται η ύπαρξή σας.
1: Και λίγα λες. Και λίγα λες. Για πείτε μας εσείς. συμπληρώστε.
0: Δεν θα ήθελα να έχει συντονιστεί κάποιο πρώτη φορά τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Που μας άκουγε, ξέρω, ήρθε άνθρωπος από το εξωτερικό και ακούει πρώτη φορά. Θα πει,
1: welcome.
0: Τι είναι αυτή, τι λένε.
1: Welcome back. Πείτε μας για κάτι το οποίο θα έπρεπε κανονικά να πληρώνεστε. Θα έπρεπε να πληρώνομαι για. Στο Viber 9931 0031 τα μηνύματά σας.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: ΑΕΚ 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
6: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα μας.
4: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
6: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και σκίζεται
6: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
4: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε 2 τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Θα έπρεπε να πληρώνομαι γιατί περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber 99 31 0 0 31. Τι να κάνουμε παιδιά, ψάχνουμε τρόπους να βγάλουμε τίποτα έξτρα. Και ο Πλάτων είχε αυτή τη φανταστική ιδέα. Φραουλίτσες, ωραίες, ζουμερές, κατακόκκινες είναι και η εποχή τους. Αλλά πώς θα τις διατηρήσουμε καλύτερα, πώς θα διατηρηθούν για περισσότερο καιρό. Α, και τώρα που είπα καιρό, τι γίνεται με τον καιρό μας, ο γκουρού του καιρού είναι εδώ. Και θα μας τα πει όλα σε λίγο.

0: Γιατί, παιδιά, θα έπρεπε να πληρώνεστε? Για πείτε μας, για όλα αυτά που κάνουμε στην καθημερινότητα, ποιο είναι αυτό που ξεχωρίζετε και θα έπρεπε για εκείνο να παίρνετε λεφτά?
1: Θέλω απλά να ζητήσω στα μηνύματά σας, επειδή είναι μηνύματα που τα βλέπει και η Ιωάννα, τα βλέπουμε μαζί, να μην έρθουν μηνύματα «θα έπρεπε να πληρώνεσαι, Πλάτωνά μου, που ακούς τα νέα της Ιωάννας». Δεν θέλω να το κάνετε αυτό, γιατί μπορεί να στεναχωρείτε και δεν θέλω. Αλήθεια, σας λέω, δεν θέλω.
0: Αν έρθει τέτοιο μήνυμα, θα είναι για μένα. Μπράβο. Τώρα άλλαξα γνώμη, είδες, γι' αυτό θέλω να πληρώνομαι.
1: Μπράβο.
0: Που ανέχομαι τις τσόφτες σου.
1: Άκου τώρα λόγια. Η Ελένη λέει για την υπομονή που έχω με έξυπνους σε εισαγωγικά ανθρώπους. Παιδιά, φαντάζεστε για κάθε έναν μπιπ, θα πω εγώ. Δεν θα πω ούτε έξυπνο, ούτε. Για κάθε μπιπ. Έτσι που συναντούμε να έρχεται και ένα επίδομα.
0: Θα ήταν τέλειο.
1: Ένα 50 ευρώ.
0: Θα ήταν τέλειο.
1: Όπως τα video games.
0: Με αυτούς. Τέλος πάντων.
1: Καλά, θα είχαμε γίνει εκατομμυριούχοι.
0: Ναι. Η Χριστιανά μας, καλημέρα σας. Μα πόση ομορφιά είσαι, εσύ δύο, όντως. Αφήστε λίγη για μας. Δεν ηρωνεύεσαι, Χριστιανά. Ελπίζω. Θα έπρεπε, λέει, να πληρωνόμαστε όλοι καθημερινά για την οδύνη που περνούμε στο οδικό δίκτυο με τόσες λακκούβες. Δωρεάν φραπεδιέρα το αυτοκίνητο. Φυλάκια. Ναι.
1: Και να σου πω τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, να έχει έναν αισθητήρα το αυτοκίνητο, κάθε λακκούβα έτσι μεγάλη θα μπαίνουν στο λογαριασμό. Έτσι, 50 ευρώ.
0: Ναι.
1: 50 ευρώ. Και επίσης, ανάλογα με το χρόνο που κάνουμε την κίνηση.
0: Με την κίνηση αυτό.
1: Φτάνουμε στον προορισμό μας, κάνουμε check out και εκείνη την ώρα λέει: κάνατε τόση ώρα, σας αξίζουν 20 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Αυτό θα κάνουμε.
0: Πάρα πολύ. Και για τη ζέστη, κάπως πρέπει να μπει επίδομα. Επιβίωσε στους 45 βαθμούς της Κύπρου. Πάρε 50
1: επίδομα.
0: Ευρώ.
1: Μαρία, θα έπρεπε να πληρώνουμε έξτρα για την υπομονή. Να πληρώνουμε έξτρα για την υπομονή που έχω και που διατηρώ ανέκφραστο ύφος σε κάθε νέα τσόφτα που ακούω καθημερινά, κυρίως στη δουλειά μου.
0: Αυτό, μαράκι μου, θέλει practice και μάλλον έχεις κάνει την κατάλληλη εξάσκηση.
1: Μπορεί να σε βοηθήσει ο Άννας αυτό το practice, γιατί ακούει πάρα πολλές τέτοιες από μένα. Αλλά εντάξει, βλέπεις, είμαι ειλικρινής. Ο Κυριάκος μας
0: θα έπρεπε να πληρώνουμε για τις υπηρεσίες ψυχολόγου, ζευγαρολόγου, life coach και του ζώου συναισθηματική στήριξη, λέει, που παρέχω. Υπό πολλή πίεση, δεν μου αρέσει καθόλου στου αστείου γύρω μου που δεν μπορούν να οριμάσουν επιτέλου και να καταλάβουν πω η ζωή δεν θέλει πολλά για να είναι ωραία. Δεν με κοφτεί στα μάτια. Να μου μιλάτε. Όχι, εσείς καταλάβατε.
1: Με στα νεύρα.
0: Ιστερόγραφο λέει: I love my life. Να πάρω το αγόρι μου και να φύγουμε. Σαν λυγή, σαν λαμέρι που κανένα δεν ξέρουμε και κανείς να μην μας ξέρει.
1: Αχ, έτσι ρομαντικά. Ναι.
0: Παμκίνο, θα έρθω για να έχεις ένα γνώριμο πρόσωπο.
1: Τέλεια, δεν θα βρείτε την ησυχία σας. Τα υπόλοιπα μηνύματα σε λίγο και συνεχίζετε να στέλνετε. Viber 9931 0031. Θα έπρεπε να πληρώνουμε για.

0: Γιατί? Πλάτωνά μου, καλημέρα. Θα έπρεπε να πληρώνει που ακούς τα κρύα ανέκδοτα της Ιωάννας. Καλημέρα, Μαδάρα.
1: Καλημέρα, Μάριε μου. Θα έπρεπε να με πληρώνει. Και εσύ εννοώ. Ένα λεπτό. Κάτσε. Μπίζνα.
0: Ανέκδοτο φύ.
1: Ξέρεις τι θα λέω πια.
0: Τι.
1: Θα το λέω και δεν θα λέω το punchline του, το τέλος.
0: Ναι.
1: Όποιος μου στέλνει, δεν θέλω πολλά, ένα ευρουλάκι.
0: Ένα ευρώ από τον καθένα.
1: Θα του λέω το τέλος.
0: Του ανεκδότου.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Εγώ θα πληρώνω δύο για να μην μου λες ούτε την αρχή ούτε το τέλος. Η Τζοάννα μας.
1: Η Τζοάννα μας, καλημερού και στο αγαπημένο μου δίδυμο. Να έχετε μια υπέροχη ηλιόλου στη μέρα. Ευχαριστούμε. Εγώ σκεφτόμουν, λέει, να τακτοποιώ ερμάρια με ρούχα για να πληρώνουμε. Αφού το κάνω που το κάνω, λέει, για χόμπι, ας το κάνω επιπληρωμή. Κάτσε, Τζοάννα, είναι κάτι που απολαμβάνεις.
0: Ναι.
1: Εγώ λευκούσε τα λατσιά σαν περιοχή.
0: Έλα, και είναι τώρα, αλλάζει και η εποχή. Κατεβάζουμε καλοκαιρινά. Ναι. Έλα, Τζοάννα μας.
1: Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή για τα ρούχα. Θυμήσω να την κάνουμε μετά, να σας πω το δράμα μου.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο μας, τι λέει.
0: Γιατί είμαι η επιτομή της τελειότητας απλά. Γι' αυτό θα έπρεπε να πληρώνομαι.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνε.
0: Συμφωνούμε γιατί και ταυτιζόμαστε.
1: Και η Άντρια μας, καλημέρα. Για όλα θα έπρεπε να πληρωνόμαστε. Μόνο τότε θα γινόμασταν πελούσιοι.
0: Γλυκό καλημέρες και από το Φάνη που λέει από το στόμα μου το πήρε, Πλάτωνα. Ποιο?
1: Για τα ανέκδοτα που με έκραζε.
0: Α, για τα ανέκδοτα. Sorry.

0: Η σκόνη μας έχει ρημάξει, μην ακούσω κουβέντα.
1: Όχι, όχι, έχεις δίκιο.
0: Θα έπρεπε να πληρώνομαι, μιας και το συζητάμε, που επιβιώνω με τόσα σκόνη. Δεν ξέρω πώς έβγαλα τη μεταγλώτηση χθες και μπράβο μου.
1: Μπράβο, όμως, γιατί είσαι επαγγελματίας, Ιωάννα μου. Πάνω απ' όλα.
0: Είμαι.
1: Και σήμερα θα συνεχίσει να είσαι επαγγελματίας, γιατί θα έχει σκόνη αραιή. Μέχρι και την Πέμπτη θα υπάρχει σκόνη στην ατμόσφαιρα.
0: Καλά,
1: αυτό που λέμε μέχρι την Πέμπτη.
0: Κάτσε αύριο, δεν είναι. Αύριο. Πέμπτη, μπερδεύτηκα. Τι μέρα είναι σήμερα,
1: ναι, σήμερα είναι Τετάρτη. Μέχρι αύριο, άλλο να σου πω, αυτό που λέμε θα είναι μέχρι αύριο η σκόνη. Την Παρασκευή μου δεν θα έχει. Το Σάββατο δεν θα ξανάρθει. Εδώ
0: ωραία,
1: είναι.
0: Ωραία, τι θέλει να κάνει, αλλά ειδικά για αύριο.
1: Ναι.
0: Αύριο θα γιορτάζει η πλάση.
1: Αχ.
0: Αύριο θα γιορτάζει η φύση. Έχει γενέθλια τα αγόρι μας.
1: Αχ, παραλίγο να το ξεχάσω.
0: Ναι, σιγά μην το ξεχάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και σήμερα να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό μας.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά έθριος. Κατά διαστήματα έχει κάποιες ψηλές νεφώσεις, αλλά δεν βλέπω να δουν κάτι. Σε βροχή, απλώς συννεφάκια, 4 με 5 μπουφόρ, ενώ στα νότια και ανατολικά παράλια μπορεί να φτάσουν και τα 6 μπουφόρ.
0: Ρε, και χθες που λέγες 4-5 μπουφόρ και σου λέω εντάξει, στα 6 μας παίρνει και μας σηκώνει. Εμάς τα λατσιά πήρε ματσιστήκος εμάς.
1: Μπορεί να κάνει ξαράκι στα λατσιά.
0: Είχαμε πάρα πολύ αέρα.
1: 31 η βαθμοί στο εσωτερικό.
0: Πτώση.
1: Πτώση.
0: Γιατί 33.
1: Ήταν 33, ναι. 29 στα νότια και ανατολικά παράλια, 25 στα δυτικά και βόρεια και 22 στα ψηλότερα ορεινά. Και επειδή σε ενδιαφέρει το βράδυ, να ξέρεις ότι θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και 13 στα ψηλότερα ορεινά.
0: Μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Μ' αρέσει. Ωραίοτατα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη.
1: Αν
0: αρέσει
1: να τον αλλάξουμε.
0: Όχι, όχι, αρέσει. Μια χαρά.
1: Να είσαι ευχαριστημένη εσύ, Ανάκη μου. Αυτό θέλουμε. Κάτσε λίγο εδώ τώρα να τα τακτοποιήσω και τα έκανα.
0: Μπορείς να το τακτοποιήσω. Εγώ μπορώ να ξεπεράσω τη Σαθερόπαπα Μιχαήλ μπροστά μου και με ένα βουγιούκλο. Δεν μπορώ.
2: Το καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
6: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
7: Το καλοκαίρι μου.
8: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
9: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε τα πάρη.
8: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ και θέλω να σου πω,
1: ναι,
0: πριν κάνουμε αυτή την υπέροχη τηλεφωνική επικοινωνία,
1: ναι,
0: τι σημαίνει πανδότυρα.
1: Τι σημαίνει πανδότυρα.
0: Πανδότυρα, λοιπόν, είναι, άκου να δεις, είναι η πηγή, είναι αυτή που μας παρέχει τα πάντα, που μας χαρίζει κάθε αγαθό, δηλαδή η φύση.
1: Η και φύση, είναι... η πανδότυρα και η κυρία Μαρία Χατζηδανίλ, εκ μέρους του Τμήματος Περιβάλλοντος, νομίζω πως είναι η καταλληλότερη να μας μιλήσει γι' αυτό και γι' αυτά
0: και για το έργο πανδότυρα
1: που έρχονται 16 και 17 Μαΐου.
0: Καλημέρα κυρία Μαρία Χατζηδανίλ, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Έπεσα μέσα στην πανδότυρα, είναι αυτή που δίνει τα πάντα. Πανδώρα.
2: Εξαιρετικά.
0: Αυτό. Τι κάνετε, για πείτε μας, ένα έργο, το έργο πανδότυρα, που έχει ως σκοπό να επιτευχθεί ευνοϊκή κατάσταση διατήρηση για σημαντικά είδη και τύπους οικοτόπου που υπάρχουν στην Κύπρο.
2: Μάλιστα, ακριβώς αυτό. Έχουμε μαζέψει μια ομάδα από τους κατάλληλους φορείς, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την προστασία του δικτύου Natura 2000, και τρέχουμε αυτό το έργο από το 2019. Θα ολοκληρωθεί το 2029.
1: Ωραία.
2: Και πέραν από τις δράσεις διατήρησης και προστασίας της φύσης, κάνουμε και διάφορες εκδηλώσεις για να έρθει ο κόσμος πιο κοντά στο δίκτυο και να καταλάβει την αξία του.
1: Και τι θα γίνει τώρα στις 16 και 17 Μαΐου?
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Για πείτε μας, είναι δύο διαφορετικοί τόποι.
1: Ξεκινάμε με Κρήτου Τερά.
2: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα είμαστε στην Κρήτου Τέρα, στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικών Ερευνών. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 1 θα έχουμε διάφορες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Οι δραστηριότητες μας περιλαμβάνουν δαχτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών, θα έχουμε διαδραστικά παιχνίδια, χειροτεχνίες, πεζοπορία στον πανέμορφο καταράκτη Κρεμνιώτη.
0: Αχ, για μένα είναι αυτά.
2: Δραστηριότητα για τα σπόντυλα. Θα έχουμε ένα εργαστήρι με τοπικά προϊόντα και ξενάγηση στο χωριό. Και εργαστήρι με φτερά πουλιών.
0: Πόσο υπέροχο ακούγεται για όλη την οικογένεια αυτό.
1: Ναι. Να πούμε ότι για κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες είναι απαραίτητη και η δήλωση συμμετοχής. Οπότε οι φίλοι μας μπορούν να μπουν, να ενημερωθούν, να δουν όλο το πρόγραμμα, να δουν τι τους αφορά και να δηλώσουν και τη συμμετοχή τους.
0: Πανδότυρα.cy, το website για περισσότερες πληροφορίες, αλλά να μας πείτε και την Κυριακή τι θα γίνει. Στον Ακάμα.
2: Ναι, ακριβώς. Την Κυριακή θα είμαστε στην περιοχή του Ακάμα, στον εκδρομικό χώρο Σμιγές. Θα είμαστε εκεί από τις 9 το πρωί για δαχτυλίωση και απελευθέρωση πουλιών πάλι, για όσους θα χάσουν τη δαχτυλίωση και απελευθέρωση του Σαββάτου. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε πεζοπορία στο μονοπάτι Σμιγές. Επειδή όμως το μονοπάτι είναι κάπως μεγάλο, αποφασίσαμε ότι είναι καλή ιδέα να κάνουμε και μια πιο μικρή διαδρομή για τις οικογένειες με παιδιά.
0: Πολύ καλό.
1: Φανταστικό.
0: Αυτό.
1: Σίγουρα ο Πλάτωνας θα σας το πρότεινε.
0: Εγώ σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Στα 2,5 χιλιόμετρα βάλετε με μένα, έτσι. Αλλά είναι καταπληκτική ιδέα. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το έργο σας. Περισσότερα αξίζει να μάθετε, να μπείτε μέσα στο pandotira.cy και να μάθετε περισσότερα. Και καλούμε όλο τον κόσμο αυτό το Σαββατοκύριακο, είτε το Σάββατο, είτε Κυριακή, είτε και τις δύο μέρες, να παρουσιαστεί και να περάσει πολύ όμορφα σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που έχετε ετοιμάσει για μας.
1: Και εκτός από το διαδίκτυο, να δώσουμε και το τηλέφωνο 2248-9105. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον εορτασμό, μπορείτε να επικοινωνήσετε και να μάθετε ό,τι σας ενδιαφέρει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαρία Χατζηδανίλ, και συγχαρητήρια για την πολύ ωραία πρωτοβουλία.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
3: Can you please wake up? Yeah. This is the Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου.

0: χθες έφτιαξα λαβράκι για την κόρη μου.
1: Ωραίο το λαβράκι.
0: Και θυμήθηκα ρε Πλάτωνα την πρώτη φορά που έβασα στην κόρη μου ψάρι. Ήταν τέλεια. Ήταν συνάντηση κορυφής.
1: Επειδή είναι και το κόρη.
0: Κορυφής.
1: Κορυφής.
0: Εντάξει, ήταν συνάντηση κορυφής. Αχ, τρελάθηκε ο Ευθύμιος, μα στέλνει όι.
1: Τον Ευθύμιο τον είδα χθες.
0: Ήταν φανταστικό και μπράβο μου που το είπα.
1: Πες Ευθύμιο μου, το λες βασικά ότι μαγείρεψα καταπληκτικά. Δεν θέλω να ασχοληθούμε άλλο με το κορυφής. Τώρα να αλλάξουμε κουβέντα.
0: Όχι, θα αλλάξουμε κουβέντα. Του αξίζει η στιγμούλα του. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Άντε, και κάποια στιγμή, ελπίζω να μην αναγνωριστώ μετά θάνατον.
1: Δεν
0: να
1: ξέρω.
0: Απολαύσω λίγο την αναγνώριση.
1: Δεν είμαι και σίγουρος. Σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Not in love. Are you ready?

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm a savvy. Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club. Aya Napa. Feel the underground.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το παλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.
1: Εδώ λοιπόν η απόλυτη κουνουπό τσιμπίχτρα Άννα Λαυροπούλου θα μας πει γιατί προτιμούν εκείνη τα κουνούπια και όχι τον υπόλοιπο κόσμο σε πάρα πολύ λίγο, αλλά έχει επιστημονική εξήγηση, ενώ σε λίγο θα σας πω, παιδιά, τι λάθος κάνουμε στη χειραψία. Όταν γνωρίζουμε κάποιον κάνουμε ένα τεράστιο λάθος στη χειραψία, ποιο είναι αυτό, και επίσης οι άνθρωποι που παντρεύονται στους 3-4 πρώτους μήνες της γνωριμίας είναι πιο ευτυχισμένοι, λένε, από τους υπόλοιπους. Για να δούμε.

0: Τα κουνούπια, παιδιά, ναι, κάνουν διακρίσεις. Τα κουνούπια, ναι. Θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο οικουμενικό, καθολικό, αλλά τα κουνούπια δεν μας αντιμετωπίζουν όλους το ίδιο και αυτό δεν το λέω εγώ.
1: Ποιος το λέει?
0: Το λέει η επιστήμη.
1: Ένα κουνούπι τώρα κάτι στην άκρη, σε ακούει και λέει καλά. Τελειώστε τον και έρχομαι να σε τσιμπήσω.
0: Ακούτε εμένα. Πώς μήπως κουνούπο τσιμπίχτρα. Ναι. Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι. Και έρχεται η επιστήμη να επιβεβαιώσει ότι φταίει η φυσική μου οσμή, παιδί μου, και η γενετική και το διεξίδιο του άνθρακα που εκπνέω. Η μικροχλωρίδα του δέρματος, ακόμα και το χρώμα των ρούχων.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι, το κόκκινο λέει, το πορτοκαλί και το μαύρο.
1: Ναι.
0: Τα προσελκύει περισσότερο τα ατιμούτσικα. Επηρεάζουν τις προτιμήσεις τους.
1: Πορτοκαλί και μαύρο.
0: Πορτοκαλί, κόκκινο.
1: Θα έχουν τσιμπήσει τον Ακύλα μας.
0: Και μαύρο.
1: Πορτοκαλί και μαύρο.
0: Ναι, τα γόρι μου.
1: Ω, Ακύλα. Ακύλα, πρόσεχε.
0: Αντικουνουπικό να βάλει. Και επίσης, ναι, ξέρεις πώς ξυγιούνται τα κουνουπάκια? Μόνο τα θηλυκά τσιμπούν τους ανθρώπους. Γιατί χρειάζονται τις πρωτεΐνες του αίματος μας για την παραγωγή των αυγών.
1: Τέτοιες είστε. Τέτοιες είστε.
0: Και πώς αντιμετωπίζουν, πώς εντοπίζουν μάλλον τη λία τους?
1: Πώς?
0: Με τις κεραίες τους.
1: Οπ,
0: ναι.
1: Να το, σε βρήκε με την κεραία του.
0: Και στοχεύουν, λέει, άτομα με υψηλό μεταβολικό ρυθμό.
1: Τώρα μας πήγε υψηλό IQ.
0: Εγγύους, κάτσε να δεις τώρα γιατί να σε τσιμπούν. Όσους γυμνάζονται. Όσοι έχουν καταναλώσει αλκοόλ, εμάς τους κακομύριδες δεν μας αφορά αυτό.
1: Άλλος ένας λόγος να σταματήσω το γυμναστήριο, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Για τα κουνούπια. Με τσιμπούσαν τα κουνούπια και έπρεπε να σταματήσω το γυμναστήριο. Αυτό θα πω.
0: Παιδιά, το είπε η επιστήμη. Γιατί εκπέμπουν, λέει, περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα. Άρα, ποιο είναι το συμπέρασμα, Πλάτωνα?
1: Να μην εκπέμπουμε διοξίδιο του άνθρακα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Και ότι τα γονίδια καθορίζουν τη σωματική μας οσμή, η οποία λειτουργείται ως μαγνήτης. Είτε ως αντικουνουπικό.
1: Α, εμένα λογικά, επειδή δεν με τσιμπάνε πολύ, λογικά δεν έχουν θέμα. Κοίτα, δεν μπορούν να προσγειωθούν κιόλας, γιατί έχω εδώ και την τρίχα στο χέρι.
0: Βρίσκουν τρόπο, με φάσε.
1: Στο κεφάλι.
0: Δεν ξέρω. Εμένα αυτό στον αγκώνα τώρα είναι τραγικό, ρε. Και λες, έχω δύο αγκώνες.
1: Αυτό στον αγκώνα.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε γι' αυτό.
0: Δεν το θέλω.
1: Εκπέμπει πολύ διοξίδιο του άνθρακα.
0: Ο αγκώνας μου.
1: Βέβαια. θα σου βάλουμε να πληρώνει για εκπομπή ρήπων. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σα.

0: τι, ναι, και θα μας τρατάρουν και θα μας φιλέψουν και όλα αυτά. Ναι. Γιατί κερδίσανε το διαγωνισμό μας.
1: Βεβαίως, και μην πείτε δεν έχετε χώρο και πού να καθίσετε εσείς. Βεβαίως, γιατί έχετε 8, για 8 άτομα ολοκένουργιο outdoor dining set Leone, εκπληκτικό από την εταιρεία Brafab, σε αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με τα καταστήματα Ανδρεώτης.
0: Θα γίνει, παιδιά, η κλήρωση και ο νικητής θα αναδειχθεί στις 16 Μαΐου με τον Πλάτωνα και το Πορφυράκι μας.
1: Έχουμε χώρο και Ανδρεώτη.
0: Είπα να μην κάνω την κλήρωση. Ναι. Πέρα και το κερδίσω.
1: Ναι, δεν θα
0: μήπως
1: το δώσουμε.
0: Καταφέρω, όχι.
1: Δεν
0: ε?
1: Θα το δώσουμε δυστυχώς.
0: Κρίμα,
1: αλλά
0: κρίμα.
1: Εσείς έχετε ακόμα την ευκαιρία να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Μπαίνετε στο Instagram, MixFM Cyprus. Εκεί θα βρείτε το υπέροχο post του διαγωνισμού που φαινόμαστε εμείς μπροστά από το τραπέζι που θα κερδίσετε.
0: Και
1: τις υπέροχες καρέκλες. Και θα κάνετε follow MixFM Cyprus, follow Ανδρεώτη Furnitures Cyprus και tag ένα φίλο στα σχόλια.
0: Και μεθαύριο η κλήρωση. Αντί μεθαύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε, 16 του Μάη.
1: Το
0: Μπείτε στο Instagram, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία.

0: Μαντέψτε ποιος ανακάλυψε κάτι καινούριο και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας.
1: Παιδιά, ναι,
0: τι
1: γιατί
0: μας
1: το κάνουμε,
0: βρήκε πάλι.
1: Το κάνουμε καθημερινά και πολλές φορές γνωρίζουμε έναν άνθρωπο ή επαγγελματικά. Mm-hmm. Πάμε να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που θα συνεργαστούμε και δεν πετυχαίνει συνεργασία και αναρωτιόμαστε, μα τι έκανα λάθος, τι πήγε στραβά, τι.
0: Και θα μας πεις εσύ το γιατί, ε.
1: Ναι. Mm. Μπαίνεις μέσα για συνέντευξη.
0: Μπήκα.
1: Μπήκες.
0: Θες να κάνουμε.
1: Εγώ είμαι, εγώ είμαι.
0: Αναπαράσταση.
1: Ο υποψήφιος εργοδότης σου. Εντάξει. Έλα μέσα. Έλα μέσα.
0: Ήρθα.
1: Έλα.
0: Να έρθω κοντά.
1: Έλα, έλα. Χαιρέταμε. Ω, λάθος.
0: Χάρηκα.
1: Λάθος. Δεν χάρηκα καθόλου.
0: Τι ναι. Ήταν καλή, δυνατή, σφιχτή. Εγώ έτσι έμαθα.
1: Ήταν ωραία η χειραψία σου, αλλά είναι λάθος.
0: Γιατί καλέ.
1: Γιατί έχουμε μπροστά μας αυτό το πράγμα. Το γραφείο.
0: Αχ, νόμιζα θα μου πεις πρέπει να με φιλήσεις τα βρωτά.
1: Όχι, έχουμε το γραφείο. Πολλές φορές δίνουμε χειραψία στον άνθρωπο που θα γνωρίσουμε και υπάρχει μπροστά μας ένα εμπόδιο, ένα γραφείο, ένα κάτι. Κανονικά θα πρέπει να βγάλει τα ακουστικά, αν φοράει. Αν φοράει ακουστικά.
0: Έλα, το κάνω εγώ λίγο, για να μιλάς εσύ. Έλα,
1: λοιπόν,
0: τα έβγαλα.
1: Μπράβο, έλα από εδώ τώρα. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έτσι. Σώμα με σώμα. Έλα πιο κοντά μου. Έλα πιο κοντά. Όχι, κοιτάσαμε,
0: παιδί μου,
1: μα είναι
0: η διαχειραψία που χωρίς το γραφείο νομπρός.
1: Τώρα τι νιώθεις? Νιώθεις τα τσάκρα μου.
0: Τα νιώθω.
1: Πάνω σου.
2: Τσάκρισες.
1: Νιώθεις ότι ήρθαμε πιο κοντά. Ότι υπήρξε μια οικειότητα η οποία θα δημιουργήσει ένα μεγάλο δέσιμο. Είτε φιλία είναι αυτό, είτε είναι εργασία.
0: Κάτσε, έλα ξανά από εδώ. Με το γραφείο με στη μέση. Με το γραφείο με στη μέση.
1: Ναι.
0: Το ίδιο νιώθω.
1: Όχι,
0: έχεις δίκιο.
1: Υπάρχει απόσταση.
0: Έχεις δίκιο. Άρα προτείνεις για να πετύχει αυτή η φιλία, αυτή η σχέση, αυτή η συνεργασία, να κάνω τη χειραψία χωρίς εμπόδιο μπροστά μου.
1: Σηκωθείτε από τα γραφεία και ελάτε να είστε σώμα με σώμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξετε ανάσες, να αλλάξετε μυρωδιές, να έρθετε πιο κοντά. Θα δεθεί περισσότερο η σχέση σας.
0: Μιλάς για χειραψία πάντα.
1: Πάντα.
0: Α, ωραία.
1: Πάντα.
0: Θα ξεκαθαρίσουμε.

0: And David Guetta, Save Me Tonight. You can save me tonight. Save me tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
3: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Τώρα γιατί με ρωτάς τα πόσα χρόνια παντρεύτηκα?
1: Γιατί έχω έρευνα που λέει ότι όσοι παντρεύονται παιδιά στους 4 μήνες γνωριμίας έχουν περισσότερες πιθανότητες να κάνουν ένα πολύ πετυχημένο γάμο. Ποιος ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του?
0: Εσύ.
1: Εγώ. Στους 4 μήνες, παιδιά, έκανα την πρόταση.
0: Ναι.
1: Καημένη Ελληνίζα, τι τράβηξε.
0: Στα 10 χρόνια λέει κάτι.
1: Στα 10 χρόνια
0: δεκαετία.
1: Δεν έχω τέτοια έρευνα.
0: Αγάπη μου, καλημέρα. Παιδί μου, τι κάνεις? Παιδί μου, τι κάνεις?
1: Παιδιά, συγγνώμη.
0: Τι είναι αυτή η ουρά?
1: Βρήκα μια ουρά εδώ στο στούντιο και της την πέταξα.
0: Αχ, Παναγία μου. Παιδί μου, έχω και ιστορικό.
1: Τι κάνει, παιδιά, αυτή η ουρά?
0: Πέθανε κανένα στον αέρα? Ενώ live σε ραδιοφωνική εκπομπή, είναι να μην πρότυπουν να πεθάνω.
1: Υπάρχει μια ουρά, παιδιά.
0: Τι γίνεται, τι είναι αυτό, παιδί μου?
1: Ποιος τη φοράει, ποιος κάνει τέτοια πράγματα? Ποιος?
0: Κάτσε, να... μόνο εκείνο είναι μια ουρά.
1: Ρε, μήπως είναι τέτοιο που το φοράς? Κοίτα, α, είναι κάτι το φοράς.
0: Σε κάμε μου είχε επίκληση το συνέστημα, αν είπε για εγκουμέρα, αν είπε ότι παντρεύτηκε στους 4 μήνες.
1: Αλλά να σου πω κάτι, όπως αντέδρασες τώρα εσύ, κάπως έτσι αντέδρασε η γυναίκα μου ότι σε είχα κάνει πρόταση γάμου. Τότε το είχα παρεξηγήσει και λέω, γιατί αντιδρά έτσι, ας πούμε. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι,
0: ναι,
1: ήταν λίγο τρομακτικό.
0: Πλάτωνα,
1: μην το κάνετε γενικά.
0: Συγγνώμη, δεν μπορώ να σε ακούσω.
1: Μα δεν ξέρω, το βρήκα στην άκρη και είπα να το χρησιμοποιήσω έτσι για να σε τρομάξω λίγο.
0: Παιδί μου, είναι φούστα.
1: Είναι φούστα.
0: Κάπου έχει φερμουάρ.
1: Και γιατί έχει μόνο ουρά? Τι φούστα είναι αυτή που έχει ουρά?
0: Είναι φούστα.
1: Είναι φούστα ουρά.
0: Είναι φούστα και εκείνο είναι το σχέδιο, κρέμεται.
1: Α, ναι.
0: Ας μην μας βλέπει ο σχεδιαστής αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί? Γιατί του κάνουμε και διαφήμιση, βεβαίως, αυτό το υπέροχο φόρεμα. Φούστα, ουρά.
0: Σε ένα μαύρο Άγιας Νύχτας. Δεν είναι ένα μαύρο απλό, είναι το μαύρο των Χριστουγέννων.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εσύ πες μου τώρα, είσαι 4 μήνες, 5 με κάποιον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και σου κάνει πρόταση γάμου.
0: Φεύγω.
1: Φεύγεις, ε?
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Καλά, εσύ είσαι ό,τι ρομαντική ταινία είδαμε, ναι, ό,τι κομεντή είδαμε.
1: Αυτός είμαι.
0: Ό,τι αισθηματική ταινία, είσαι αυτό.
1: Απορώ πως δεν έφυγε εκείνη τη μέρα.
0: Ήταν, ήταν ωραίο το φαΐ εκεί που ήσασταν.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ωραίο.
0: Για και το δεν... φαΐ έμεινε η κουμέρα μου.
1: Δεν μπορούσε να φύγει κιόλας, γιατί ήμασταν στο Λονδίνο.
0: Δηλαδή,
1: παιδιά, τα φεύγαμε μαζί.
0: Και είχαμε... έκαμε μια απλή πρόταση γάμου, έτσι.
1: Ναι,
0: έπαιξε,
1: ναι,
0: στο μαγαζίν τραγούδι. Είσαστε,
1: ναι,
0: έτοιμοι?
1: Ναι.
0: Που έγραψε,
1: ναι,
0: και μελοποίησε και ενορχίστρωσε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Τώρα σκέψου να είσαι στο Λονδίνο σε ένα μαγαζί με έναν άνθρωπο που είσαι μαζί του 4 μήνες.
1: 5.
0: 4 είπες πριν.
1: Εντάξει, 4-5.
0: 4,5 μήνες.
1: Δεν είχαμε κλείσει ακόμα τις 5, ναι.
0: Και να παίζει.
1: Ναι.
0: Έχω την εικόνα να το μάξει την Ελένη.
1: Πόπο, ναι, και εγώ την έχω.
0: Να γουρλώνει μάτια και να λέει, Χριστέ και πόνο.
1: Την έχω σε βίντεο. Θα το κυκλοφορήσω κάποια στιγμή. Να δείτε μια ξυνήλα, ένα πράγμα ωραίο. Τέλο πάντων, ήταν ωραία, ήταν ωραία.
0: Τώρα όμως επιβεβαιώνουν οι έρευνες.
1: Είδες? Ε, παιδιά, επιβεβαίωσα τις έρευνες, οπότε να κάνετε αυτό που λέει η καρδούλα σας. Okay, well, tell me, break it down. He's listening to Mix.

0: πήγε 10, 10 παρά. Έλα, φύγαμε, φύγαμε. Μαράκι Πορφυράκι έρχεται. Θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 12.
1: Έρχεται, αλλά εσύ βαλίτσα ετοίμασες.
0: Θα ετοιμάσω γιατί έχουμε τα καλύτερα.
1: Έχεις αστέρια, έχεις και τη βαλίτσα σου έτοιμη γιατί με το Show Easy Rewards απλά εξαργυρώνεις τα star σου και μπαίνεις στην κλήρωση για 2 δωρεπιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ μέχρι τέλος Μαΐου. Έτσι, κανόνισε.
0: Και λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στο sita.com.cy / rewards. Τι κρατάς εκεί, σου μείνει καμιά γουλίτσα.
1: Εδώ, μπιν μπαρ, έχω 2 τελευταίες γουλίτσες, θα τις πιω όλες. Και θυμίζουμε βέβαια και για αυτόν τον υπέροχο διαγωνισμό της Shell που σας πάει κατευθείαν στη Βαρκελόνη για τη Φόρμουλα 1 με VIP ταξίδι. Αρκεί να εφοδιαστούμε με τουλάχιστον 25 λίτρα τελευταίας γενιάς καυσίμου Shell V-Power.
0: Τα καλύτερα σας έχουμε και σήμερα και αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας, παιδιά. Είναι αύριο μια πολύ ωραία μέρα για μας εδώ στο Breakfast Show. Έχει γενέθλια ο Πλάτωνας, οπότε θέλω ευχές από το Χάρα Μαντουφού να τον ανεβάσουμε, να τον γιορτάσουμε και σκέφτηκα κάτι που θα ανακοινώσω τώρα. Αύριο το θέμα της συζήτησης στην εκπομπή θα είναι «Κάνουμε κομπλιμέντα στον Πλάτωνα».
1: Α, το αγαπημένο μου θέμα. Πάρα πολύ ωραία και μην πει κανείς τίποτα για ηλικία, γιατί παρατάω το μικρόφωνο και έρχομαι.
0: Δεν λέτε κανόνι. Να φύγει, να γλιτώσω εγώ. όχι. Αύριο όλα αυτά.
1: Να είστε καλά, να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot Track of the Week, Drop Dead από Olivia Rodrigo. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM, καλώς ορίσατε στο Mix at Work. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά. Τετάρτη σήμερα μέσα της εβδομάδας. Είναι η εβδομάδα της Eurovision. Χθες είχαμε και τον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλας, όπως ήταν αναμενόμενο, έκανε θράψη στη σκηνή της Βιέννης, εκεί στη Eurovision, με πρώτο να είναι το όνομα του στον μεγάλο τελικό. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Κάπως περνάνε οι μέρες και όλο και μεγαλώνει μέσα μου αυτό το αίσθημα ότι ίσως και να το πάρουμε φέτος στη Eurovision. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα τα πούμε όλα με λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο. Για την ώρα, Μαρία Πορφύριου στο μικρόφωνο μαζί σας, μαζί με τα Coffee Berry στην παρέα μας, τα οποία φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας.

είδαμε που λέτε χθες τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ακύλας επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον χθεσινό ημιτελικό. Κατάφερε να ξεσηκώσει όλο τον κόσμο, να τραγουδάνε όλοι το φέρτο, όλοι μαζί. Πάρα πολύ συγκινητική εμφάνιση. Συγκινητική ως προς το πώς αγκάλιασε ο κόσμος στο συγκεκριμένο τραγούδι. Και με το που ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός, η Ελλάδα έγινε βασικά η κλήρωση για να δούμε πώς και σε ποια σειρά θα εμφανιστούν στο μεγάλο τελικό. Η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του τελικού. Είναι, τώρα σκεφτόμουν εγώ, ας πούμε, πολλές φορές, άμα πήγαινα ποτέ στην Eurovision, θα ήθελα ιδανικά να είμαι στον πρώτο ημιτελικό και να είμαι και στο πρώτο μισό του τελικού, για να ξέρω ότι θα φύγει νωρίς, ρε παιδί μου, να μην κρατά το άγχος μέχρι το τέλος. Και είναι πολύ τυχερός ο Ακύλας, ο οποίος κατάφερε 2-2. Τέλος πάντων, οι υπόλοιπες χώρες που πέρασαν στο τελικό είναι η Φινλανδία, και αυτή εξίσου φαβορή, είναι το βιολί, έτσι για να κάνω το reference. Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Αυτές είναι οι χώρες που θα δούμε το Σάββατο στο μεγάλο τελικό.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
4: Μέχρι 3 πληρώνουμε.
3: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
5: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα.
3: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και σκίζεται
5: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
3: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
8: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
9: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Fini Koudas Open Air Theater, opposite Habos, from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.

Έφτασε στιγμή για την καθημερινή ενημέρωση για τον καιρό, γιατί διαβάζω εδώ ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών εντός των ημερών. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα? Μια χαρά καλοκαίρι έχουμε όλες αυτές τις μέρες. Κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά μας, έχουμε φορές τα κοντά μας, τα κοντομάνικά μας, ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε τις βουτιές μας. Και μας λες τώρα ότι θα έχουμε ενδεχόμενο μεμονωμένων βροχών. Και κάτι μου λέει εμένα τώρα ότι θα αρχίσει πάλι ο καιρός να είναι ζέστη φουλ Δευτέρα με Παρασκευή και Σαββατοκύριακο θα μας κάνει συννεφιές, βροχές και τέτοια. Και εγώ τα λέω από τις προηγούμενες χρονιές. Δεν ξέρω γιατί μας τιμωρεί ο καιρός, αλλά τα κάνει αυτά τα πράγματα. Έχουμε Δευτέρα με Παρασκευή μια χαρά καιρό που δεν μπορούμε να πάμε πουθενά γιατί περισσότεροι δουλεύουμε. Και Σαββατοκύριακα που έχουμε λίγο να ξεκουραστούμε, να βγούμε στις παραλίες, δεν είναι καλός ο καιρός. Δηλαδή Μάιος-Ιούνιος, κάπως έτσι θα μας πάει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να προβλέπω, αλλά να πούμε ότι η θερμοκρασία θα είναι στους 31 βαθμούς σήμερα, μια χαρά ζέστη, ενώ το βράδυ θα πέσει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό. Τώρα, για τις βροχές που είπα ότι ενδέχεται να έχουμε, αυτά μπορεί να γίνουν Πέμπτη και Παρασκευή. Δεν θα μιλήσω για το Σαββατοκύριακο, θα περιμένω να έρθει το αύριο για να έχουμε μια πιο ξεκαθαρή εικόνα, για να μην προβλέπω τίποτα.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960€ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Waves, ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο μας βάζει κατευθείαν σε καλοκαιρινή διάθεση και κάπως έτσι μπήκαμε και στη δεύτερη μας ώρα. 16 λεπτά μετά τις 11 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες στην παρέα μας. Σήμερα Τετάρτη, μέσα της εβδομάδας, 13 Μαΐου. Μία που ανάφερα την ημερομηνία, δεν μπορώ να μην ευχηθώ στο παντοτινό μου celebrity crush, στον Ρόμπερτ Πάτινσον. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του. Του εύχομαι χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου. Εύχομαι να ακούει Mix FM αυτή τη στιγμή και να ακούει τις ευχές μου. Δεν μπορώ να το πω και στα αγγλικά τώρα γιατί θα γίνω ρεζίλη, αλλά χρόνια πολλά, Ρόμπερτ. Εύχομαι κάποιος να σου ετοίμασε μια τούρτα εκεί που είσαι στην Αμερική. Στα γυρίσματα δεν ξέρω που μπορεί να είσαι και να περάσει πολύ ωραία τη μέρα σου. Αν κάποιος έχει επαφή, να μεταφέρει τις ευχές μου. Μια χαρά, τελούλου ξεκίνησε και η μέρα σήμερα. Δεν πειράζει, καλοκαιράκι έχουμε, Eurovision έχουμε, οπότε μπαίνετε συντονισμένοι για να τα πούμε όλα εδώ μαζί. More music. More music. Less talk. The island.

Wonderful Life ακούσαμε και πιο wonderful θα είναι αν πάμε όλοι στο Μες στην Πόλη Festival Summer Edition που παρουσιάζει ο Mix FM και η Κέπολη 6 και 7 Ιουνίου, μια μέρα πριν από τα γενέθλιά μου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout με street food που δεν θα χορτάσει, παγωμένα κοκτέιλ, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που θα σε κρατήσει εκεί για δύο ολόκληρες μέρες. Το Σάββατο θα έχουμε R&B και την Κυριακή Greek Disco Vibes από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο ticketbox.com.cy.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμιθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
6: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Experience the legend.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

θέλεις να δεις τον Bad Bunny Live, τότε μείνε συντονισμένος, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός ο οποίος θα κερδίσεις ένα ταξίδι στο Μιλάνο μαζί με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή, πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια και πληρωμένα εισιτήρια συναυλίας για το πιο καυτό Latin event του καλοκαιριού. Και όλο αυτό το δώρο μπορεί να γίνει δικό σου. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να συντονιστείς καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Άκουσε τον ήχο, στείλε μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και έτσι διεκδικείς μία θέση στο μεγάλο τελικό. Γιατί αν βρεις σωστά τον ήχο και είσαι και λίγο τυχερός, τότε ένα ταξίδι για Μιλάνο και Bad Bunny είναι δικό σου. You

λίγο πριν κλείσουμε να σας πω ότι μόλις ανέβηκε διαγωνισμός σε συνεργασία με την Colistar, όπου δίνουμε 3 Body Gift Sets δώρο. Οπότε μπείτε στο Instagram για να διεκδικήσετε αυτό το πολύτιμο δώρο τώρα που είναι και καλοκαιράκι. Κάνετε follow Mix FM Cyprus, follow Colistar Cyprus. Τα και ένα φίλο, μια φίλη στα σχόλια και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Και με αυτό το υπέροχο νέο σας αποχαιρετώ κιόλας. Ακολουθεί Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2, ενώ μαζί μας είχαμε τα Coffee Berry, τα οποία φέτος γιορτάζουν 10 χρόνια παρουσίας, και τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε 2 μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά.

0: drop dead. Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Μέντε Φουέρτε, Κοβίκ, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδες, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day 2026. Μια ξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε.
8: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef's Kiss.
9: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα cocktails και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.

Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα Lunchbox εδώ στον Mix FM. Τι κάνετε, πώς ξυπνήσατε? Εύχομαι να ξεκίνησε καλά η μέρα σας. Είμαστε στα μέσα αυτής της εβδομάδας, σχεδόν στα μέσα και του μήνα. Και απορώ πότε μπήκε ο Μάης, πότε φτάσαμε κιόλας στα μέσα. Νομίζω τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό δεν μας ενοχλεί βέβαια, γιατί όταν τρέχει πολύ γρήγορα αυτός ο μήνας, σημαίνει ότι πλησιάζουμε πιο γρήγορα προς το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, καθώς ερχόμουν, άκουσα ένα τάκ πάνω στο αυτοκίνητο και λέω εντάξει, θα είναι καμιά πέτρα από το δρόμο που μου έριξε κατά λάθος, που έφυγε από τον τροχό του μπροστινού. Προσπαθούσα να καταλάβω. Αλλά όχι, τελικά ένα πουλάκι μου έκανε την ανάγκη του πάνω στο αυτοκίνητο. Και θέλω να μου πείτε πώς πρέπει να το πάρω. Να το πάρω σαν σημάδι ότι θα έχω καλή τύχη, ή να το πάρω σαν σημάδι ότι είμαι κάκτος, αφού μόλις χθες έπλυνα το αμάξι. Δεν ξέρω, βοηθήστε με. Θέλω να σκεφτώ με ποιο mood θα προχωρήσω για τη σημερινή μέρα. Προς το παρόν, Χριστίνα Αργύρου στο μικρόφωνο μαζί σας. Εννοείται στην παρέα μας είναι το Foodie. Και πάμε να συνεχίσουμε με το The Monster από Eminem και Rihanna.

Αυτός ήταν ο Νταμιάνο Ντέιβιντ με το The First Time. Και αν με ακούτε κάπως άρρωστη, κάπως μπουκωμένη, να ξέρετε ότι γι' αυτό ευθύνεται η σκόνη. Έτσι παθαίνω κάθε φορά, δεν μπορώ να αναπνεύσω κανονικά. Και ναι, όντως υπάρχει αρκετή σκόνη έξω στην ατμόσφαιρα από ό,τι διαβάζω. Αλλά σήμερα και απόψε, μέχρι το τέλος της βραδιάς, ενώ ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις και ίσως και να βρέξει. Και απόψε το βράδυ θα σχηματιστεί και ομίχλη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ίσως να περιμένουμε σύντομες μεμονωμένες βροχές και το Σάββατο ίσως να βελτιωθεί η κατάσταση. Εύχομαι τουλάχιστον. Το μόνο που με απασχολεί εμένα αυτή τη στιγμή είναι να φύγει αυτή η σκόνη για να μπορούμε να αναπνεύσουμε κανονικά όλοι επιτέλους.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
3: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
2: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
4: ΑΕΚ 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
5: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
4: 298 και 94.
6: Cheers, Παντελίτσα.
2: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
5: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
4: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
6: Άντε, και σκίζεται
4: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
2: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Αυτό ήταν το Love is the only thing από Lost Frequencies και πάμε να πούμε λίγο για τη χθεσινή βραδιά που ήταν ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision και διαγωνίστηκε η Ελλάδα μας μαζί με τον Ακύλα και το Φέρτο. Ξεσήκωσε τα πλήθη, ξεσήκωσε τον κόσμο, ξεσήκωσε και εμάς που βρισκόμασταν στο σπίτι και παρακολουθούσαμε την Eurovision. Και να σας πω και κάτι, θεωρώ πως θα είναι ο νικητής. Αν βγει η Φιλανδία, νομίζω θα είναι σικέ όλο αυτό, γιατί δεν κατάλαβα καθόλου όλο αυτό το hype που συμβαίνει για τη Φιλανδία. Οκ, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά όχι για πρωτιά. Δεν θεωρώ ότι αξίζει την πρωτιά και θέλω να σας πω και ένα insight ότι την ώρα που βλέπουμε όλα αυτά τα πλάνα, τα τέλεια, τα φαντασμαγορικά και τα σκηνικά που αλλάζουν στο τραγούδι της Ελλάδας, εκεί που ανοίγει τη δεύτερη πόρτα και πάει στο τρίτο δωμάτιο, σε κάποια φάση βλέπουμε απλά την πλάτη του Ακύλα. Αυτός, να ξέρετε, δεν είναι ο Ακύλας, είναι ο δεύτερος Ακύλας που έφεραν πάνω στη σκηνή. Είναι κάποιος που και καλά του μοιάζει, έτσι ώστε να κερδίσουν λίγο χρόνο και να προλάβει ο Ακύλας να ανέβει πάνω στη σκηνή για να κάνει εκείνο το κομμάτι που μιλάει για τη μαμά του. Οπότε, αν δεν το προσέξατε χθες το βράδυ, μπείτε τώρα στο YouTube να βάλετε να δείτε το βίντεο κλιπ από χθες για να ξέρετε ότι όλα αυτά που σας λέω ισχύουν.

Και χθες το βράδυ, πριν ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός, νομίζω κάναμε όλοι το ίδιο πράγμα. Μπήκαμε μέσα στο Foodie App, βρήκαμε τι θέλαμε να παραγγείλουμε για να κάτσουμε όλοι μαζί παρέα και να φάμε. Και να σας πω κάτι, επειδή είναι Eurovision Week, να ξέρετε ότι και την Πέμπτη που είναι ο δεύτερος ημιτελικός και θα απολαύσουμε την Αντιγόνη με το Τσάλα, αλλά και το Σάββατο που είναι ο τελικός της Eurovision, μπορείτε να μπείτε μέσα στο Foodie App να δείτε όλες αυτές τις προσφορές που παίζουν, μέχρι και 50% έκπτωση. Τρέχουν πάρα πολύ καλά ένα συν ένα deals που συμφέρουν ακόμη περισσότερο αν είστε και μεγάλη παρέα όταν κάτσετε τέλος πάντων να δείτε το διαγωνισμό. Οπότε μπείτε να βρείτε τι σας συμφέρει, αν θέλετε πίτσα, αν θέλετε σουβλάκια, αν θέλετε μπέρκερς, να δείτε τι τραβάει περισσότερο η όρεξή σας και να σας θυμίσω πως αν είστε και Foodie Pro τότε μπορείτε να υποφεληθείτε με δωρεάν delivery σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
3: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
4: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars με το I Just Might και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Χριστίνα Αργυρού και Lunchbox μαζί σας μέχρι και τις 2. Στην παρέα μας εννοείται είναι το Foodie. Και σήμερα έχω να σας πω ότι γιορτάζει η Γλυκερία, ο Σέργιος και η Σεριανή. Είναι πολύ ιδιαίτερα αυτά τα ονόματα, οπότε αν έχετε κάποιον στην παρέα σας, στείλτε του ένα μήνυμα. Αν έχετε και κάποιον που έχει γενέθλια, εννοείται να στείλετε τις ευχές σας. Μπορείτε να στείλετε και εδώ στο Viber στο 99310031 να κάνετε οποιαδήποτε αφιέρωση θέλετε. Και να σας πω αυτό που ακολουθώ εγώ. Κάθε μέρα μπαίνω στο Facebook, νομίζω είναι πλέον ο μοναδικός λόγος που χρησιμοποιώ το Facebook, για να βλέπω ποιοι έχουν γενέθλια, έτσι ώστε να μην ξεχνάω ποτέ κανένα. Αν το παθαίνετε κι εσείς ή αν το κάνετε και το εφαρμόζετε εσείς, νομίζω είμαστε πολύ έξυπνοι έτσι που το χρησιμοποιούμε. Βέβαια την έπαθα μία φορά, γιατί μία φίλη μου δεν το έχει περασμένο καν στο Facebook, οπότε ξεχάστηκα εντελώς και πλέον το πέρασα στο calendar του κινητού, έτσι ώστε να μην την ξαναπάθω.

Έχουμε Eurovision Week αυτή την εβδομάδα. Έχουμε και έχουμε και το πιο ωραίο πάρτι που διοργανώνουμε για ακόμα μια χρονιά με την Domino's Pizza και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, τη μέρα δηλαδή του μεγάλου τελικού, εκεί στις εγκαταστάσεις του RIC. Και αν είσαι Eurofan και σου αρέσει πάρα πολύ να απολαμβάνεις αυτή τη βραδιά με την παρέα σου, τότε αυτό που θα σου έλεγα να κάνεις είναι να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, ο οποίος θα λήξει σε λίγο. Οπότε προλαβαίνεις να κάνεις ακόμα κάποια σχόλια. Αυτό που θα κάνεις, θα μπεις στο Instagram, θα βρεις το σχετικό post, θα κάνεις follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus και από κάτω θα κάνεις όσα περισσότερα σχόλια μπορείς, όλους τους φίλους του tag από κάτω, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες να κερδίσετε και να έρθετε μαζί μας να απολαύσουμε εκείνη τη βραδιά. Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε σε όλους.

Αυτός ήταν εννοείται ο ένας και μοναδικός Bad Bunny. Και αν θέλεις να πας να τον απολαύσεις από κοντά, live στο Μιλάνο, τότε άκου προσεκτικά, γιατί ο Mix FM σε συνεργασία με την Maybelline New York σου δίνουν την ευκαιρία να ταξιδέψεις με ένα άτομο της επιλογής σου, με πληρωμένη διαμονή και εισιτήρια συναυλίας, για να απολαύσεις τον πιο hot καλλιτέχνη που υπάρχει αυτή την περίοδο. Τώρα, αν με ακούει ο Harry Styles, εύχομαι να με συγχωρέσει, αλλά είναι λίγο πιο hot ο Bad Bunny, όπως και να το κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να συντονιστείς καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show μαζί με την Έλενα και τον Άρη, να ακούσεις τον ήχο και να στείλεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσεις μια θέση στον τελικό που θα είναι στις 15 Μαΐου, δηλαδή μεθαύριο. Οπότε μπείτε να ακούσετε τον ήχο, συντονιστείτε σήμερα στις 5 το απόγευμα για να προλάβετε και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα ζήσετε αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία. New music files. New. Now. Next. Mix FM. Alex Warren.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe. Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Aya Napa. Feel the energy.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

Και με το All of Me από John Legend θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος άλλης μίας εκπομπής. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, οπότε αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Θα είναι σχετικά καλός και ο καιρός, οπότε θα μπορούμε να βγούμε και αυτό το Σαββατοκύριακο να κάνουμε τα πράγματα που θέλαμε. Να πάμε είτε στη θάλασσα, είτε στο βουνό, όπου και αν επιθυμεί ο καθένας. Και θέλω να συνεχίσουμε όλοι με αυτό το θετικό mood για τις επόμενες μέρες. Εννοείται αύριο έχουμε και τον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision, όπου θα απολαύσουμε την Κύπρο μας με την Αντιγόνη και το Τζάλα, και ανυπομονούμε και γι' αυτό. Βέβαια, όλα τα κουσκουσάκια θα τα πούμε αύριο, λίγο πριν τον ημιτελικό, για να σας ενημερώσω για όλα όσα θα μαθαίνω. Μέχρι τότε, εσείς να προσέχετε. Από εμένα, τη Χριστίνα Αργυρού, φιλιά πολλά και bye bye.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χώρου που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!
2: Number 5.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasilio, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
3: Το καλοκαίρι μου.
4: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
5: Έχουμε γίνει σουζούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
6: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
7: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
6: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
8: Είναι το 171 και 40.
9: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
10: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
9: 298 και 94.
11: Cheers, Παντελίτσα.
6: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
10: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
9: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
11: Άντε, και
9: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό είναι.
6: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ.
4: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
4: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.

μια παρέλαση από τα χιτάκια. 11 λεπτά μετά τις 3. Sapphire. Ο Ed Sheeran ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα. Ακολουθούν One Republic, Harry Styles. Στο 31-31 τα μηνύματά σας. Καλή ελευθερίου στο μικρόφωνο. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Η αλήθεια είναι ότι το πήγε πάρα πολύ καλά χθες το βράδυ ο Ακύλας. Αλλά εγώ που το έψαξα πάρα πολύ μέσα στα social media, θα σας πω κάτι που μου έκανε πολύ εντύπωση. Ήταν ένας από τους θεατές που καθόταν επάνω στις κερκίδες και πήρε μαζί του ένα μηχάνημα, το οποίο μπορούσε με αυτό το μηχάνημα να μετρήσει το volume, δηλαδή το πόσο δυνατό ήταν το χειροκρότημα. Και έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα chances, γιατί το χειροκρότημα ήταν πάρα πολύ δυνατό. Στον Ακύλα, καλά, εντάξει, οκ, okay, ήταν και στο άλλο με το βιολί, αλλά ο Ακύλας τα πήγε πάρα πολύ καλά. 110 ήταν το volume και 180 ήταν το volume του άλλου. Πάρα πολύ κοντά είμαστε. Νιώθω ότι θα κονταροχτυπηθούν. Όσο για την Αντιγόνη, cross your fingers, σήμερα θα είναι η πρόβα τζενεράλε που ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές. Και αύριο με το καλό το κορίτσι μου, πάμε στη σκηνή.

κάθε μέρα είναι μαζί μας και η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα, έχει και Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι και Wi-Fi παντού με δωρεάν booster και πλάνο 5G Unlimited Max για να μην χρειάζεται να κολλήσεις πουθενά και έχεις και πακέτο τηλεόρασης για να έχεις πολύ ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Όλα τα έχει το Epic One, τα έχει όλα σένα, γι' αυτό μπορείς να το ερωτευτείς κιόλας.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: This is not just techno.
4: Monday to Friday.
3: This
4: I'm excited.
3: Is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club, Ayanapa. Feel the underground.
5: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival.

Σε περίπτωση, λέω τώρα, που θέλετε να φάτε κάτι πραγματικά αυθεντικό, κάτι μοναδικό, κάτι signature, τότε θα καταλάβεις από την πρώτη κιόλας μπουκιά ότι τρως KFC, γιατί ξεκινάει η ιστορία των KFC εδώ και έναν αιώνα. Ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα, Κάλια, μίλα σωστά ελληνικά, και βασίζεται σε ένα πράγμα, στο τέλειο κοτόπουλο. Έχει μια μακροχρόνια εμπειρία και δίνει την αυθεντία στη γεύση. Τρως ένα ωραίο μπέρκερ από τα KFC και καταλαβαίνεις ότι είναι KFC. Είναι μαζί μας, υποστηρικτής της εκπομπής μας καθημερινά. Είμαστε 40 λεπτά μετά τις 3, έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμα hit parade. Μείνετε μαζί μου, save me tonight.

Τι ωραίο το Eternity από Alex Warren. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα γιορτάσει το AUCY Day, δηλαδή το πάρτι που θα κάνει το Πανεπιστήμιο, την Παρασκευή που μας έρχεται, 15 του μήνα δηλαδή, στο υπαίθριο θέατρο Φοινικούδων, είναι απέναντι από το Χόμπος. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί, και θα είμαστε εκεί να εκπέμπουμε ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 με τον Άρη και τη Χριστίνα, και θα είναι μεγάλοι τραγουδιστές εκεί να τραγουδήσουν, να ανεβάζουν το πάρτι. Θα έχει έτσι πολύ ωραίο drum show με την Ευελίνα, θα έχει χορευτικές παραστάσεις, θα έχει φαγητό, θα έχει πολύ ωραία ενέργεια και πολύ ωραία διάθεση. Είναι ελεύθερη είσοδος για όλους, είναι μια ξέχαστη βραδιά και είναι πραγματικά έτσι ένα event το οποίο, αν είσαστε κοντά στη Λάρνακα, δεν πρέπει να το χάσετε. Επαναλαμβάνω, στο υπαίθριο θέατρο Φοινικούδων απέναντι από το Χόμπος.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge. Scrooge, βρες ό,τι θέλεις και πες και εσύ το πήρα από το Scrooge.
1: Μιλούσαμε κλειστό το μικρόφωνο, μπράβο Καλιά. Είναι καιρός που θέλεις να κάνεις λίγα ψώνια, λίγο για το καλοκαίρι, λίγο τώρα που άλλαξε ο καιρός. Και είναι ο καιρός που θα κάνεις και λίγο ψώνια που έχουν να κάνουν με την άνοιξη, με το καλοκαίρι δηλαδή. Ένα ποδήλατο, κάποιες μπάλες, ας πούμε, ίσως που θα παίξεις ένα βόλεϊ στην παραλία, κάποια επιτραπέζια που θέλεις, γιατί θα μαζευτείς με την παρέα σου για να φας καρπούζι και να παίξεις οτιδήποτε παιχνίδια, τα πάντα μπορείς να τα βρεις για τα φωτιστήρια σας δώρα, οτιδήποτε μπορείς να τα βρεις στο Scrooge App με πάρα πολύ γρήγορη παράδοση και ηλεκτρονική κάρτα αλλαγής. Αγοράζεις το αγαπημένο δώρο που θέλεις να πάρεις ή στον εαυτό σου, ή σε όποιον θέλεις να πάρεις δώρο, και θα πεις το πήρα από το Scrooge, ή θα πει αυτός που θα πάρει το δώρο το πήρε από τα Scrooge. Είμαστε 3 λεπτάκια πριν σας αποχαιρετήσω. Θα σας αφήνω με το Hot Tracks της εβδομάδας που είναι Drop Dead by Olivia Rodrigo. Φιλιά πολλά και τα λέμε ξανά αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι όμως στον Mix FM, γιατί έχει πολύ μουσική ακόμα. Bye bye.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Οι εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
7: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
8: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
7: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
9: 171 και 40.
10: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
11: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
10: 298 και 94.
12: Cheers, Παντελίτσα.
7: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
11: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
10: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
12: Άντε, και σκίζεται
10: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
7: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
13: Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Κύπρου γιορτάζει το AUCY Day την Παρασκευή 15 Μαΐου στο υπαίθριο θέατρο Φινικούδων απέναντι από το Χόμπος από τις 6 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μαζί μας, Mente Fuerte, COVID, Σάσα Μπάστα, Γιώργος Βασιλείου, It's Only Skills, Peter Κυπρίδες, Cypriot Smurf, Drum Show με την Ευελίνα, DJ Doros, χορευτικές παραστάσεις από τις Justice Show, Food Court και πολλά άλλα. Ελεύθερη είσοδος για όλους. AUCY Day 2026. Μια ξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: Arodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε 2 τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
4: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. 2 stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Καλοκαίρι στην πόλη.
3: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
7: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
8: Σου είπα φέρτο.
7: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
9: Κόρη μου, κόρη μου.
10: Σας το τσεφίαμε.
7: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στον Mix FM και στο Drive Time Show. Γεια σου, Άρη.
1: Γεια σου, Έλενα. Πώς είσαι σήμερα?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Ξεκινήσαμε με undressed και εγώ θέλω να κάνω undressed ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Α, τι ωραίο λογοπαίγνιο ήταν αυτό. Κάντο, κάντο undressed. Ακούω.
0: Τον κουνουπιόν.
1: Α, δηλαδή,
0: πραγματικά δεν βγάζω τα ρούχα μου. Παιδί μου, εχθές σε τρυπώσα μέσα στο κρεβάτι από παντού. Αν με δεις, χωρίς καμιά υπερβολή, είμαι παντού τσιμπήματα από κουνούπια.
1: Έλα, ρε, Έλενα, εθέλαντα φτωχά να χουχουλιάσω μαζί σου και εσύ ξαφνικά έρθες να με να τα κρίνεις, να τα κράξεις.
0: Κοίτα, να δεις τώρα που θα μας υποστηρίξει τα κουνούπια.
1: Γιατί όχι, θέλω να πέσετε μαζί, έτσι να κάνετε ζουζουνιές.
0: Δεν θέλω. Και όταν λέμε όχι, είναι όχι.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Παιδιά, αυτά από εμάς, εσείς πώς είστε, σας έχουν τσιμπήσει τα κουνούπια, για πείτε μας, Viber 99 31 0031.

0: Ελένα, μου θυμάσαι μια εποχή, όχι τόσο παλιά, όταν ήμασταν, ας πούμε, εμείς πιο μικροί, που το Σαββατοκυριακό ήταν ψηλοδεδομένο ως αργία, ως μέρα που δεν δουλεύεις.
1: Ναι, νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ μικροί.
0: Ήμασταν αρκετά μικροί, δεν έχουν περάσει τόσα χρόνια όμως, έχουν περάσει λίγα χρόνια από τότε που ήμασταν αρκετά μικροί.
1: Ναι, πολύ λίγα χρόνια δεν έχουν περάσει, αλλά πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, γιατί πια δουλεύει Σάββατον, Κυριακή, είναι οι Κυριακές, ας πούμε.
0: Και με σύμφωνα με την έρευνα του Eurostat, στην Κύπρο το 32% των εργαζομένων δουλεύουν και Σαββατοκύριακα.
1: Μεγάλο το ποσοστό.
0: Ένα στους τρεις.
1: Και πιστεύω ότι αυτό γίνεται γιατί πρέπει να κάνεις και δεύτερη δουλειά, και τρίτη δουλειά για να τα βγάλεις πέρα.
0: Ισχύει. Όπως επίσης έχει ανοίξει όμως και η βεντάλια των δουλειών. Ενώ ότι έχουν προσθεθεί άλλα επαγγέλματα, αρκεύουμε και κάνουμε και άλλα πράγματα που κάπως αλλάζει η καθημερινότητα.
1: Κοίτα, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σκέλος και μαζί σου συμφωνώ. Από την άλλη, θεωρώ αυτό που λέω εγώ για το ότι ο κόσμος κάνει και περισσότερες από μία δουλειές για να μπορέσει να επιβιώσει. Και εννοείται, αυτοί που δεν δουλεύουν το Σαββατοκύριακο ή καμιά φορά που εμείς δεν έχουμε δουλειά τον Σαββατοκύριακο, βλέπουμε διπλή, ενώ είναι διπλή
0: η χαρά.
1: Όχι χαρά, αυτό που νιώθω.
0: Το εκτιμάς περισσότερο.
1: Ναι, η εκτίμηση απέναντι στους ανθρώπους που είναι εκεί Σάββατον και Κυριακή.
0: Ισχύει. Στην Ελλάδα έχω να σου πω ότι είναι ακόμη ψηλότερο το ποσοστό. Είναι 41% των εργαζομένων, ενώ το χαμηλότερο παρουσιάζεται στη Λιθουανία. Μόνο το 4% των εργαζομένων δουλεύει και Σαββατοκυριακά.
1: Πες μου λίγο, Δανία, έχουμε ποσοστό εκεί, Δανία, Σουηδία.
0: Έχω τα τρία χαμηλότερα, που είναι η Λιθουανία 4%, Ουγγαρία 7% και Πολωνία 7,5%.
1: Ωραία. Στην Πολωνία, αδερφές μου. Στην Πολωνία.
0: Η Λιθουανία.

0: Να, τώρα ήρθε η στιγμή να φτιάξουμε και τη δική μας ατζέντα.
1: Α, okay.
0: Γιατί πολύ ωραία πράγματα θα συμβούν αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ξεκινάμε από το Σάββατο, ας πούμε, 16 Μαΐου. Πού θα με πας?
1: Να πω εγώ την ατζέντα. Ένα λεπτό να βάλω τη φωνή της ατζέντας τότε. Σάββατο, 16 Μαΐου. μπορούμε να πάμε στο πάρκο της Ακρόπολης, Έλενα μου. Θα γεμίσει παιχνίδια, θα γεμίσει φαγητά από όλα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, με το RMHC Κύπρου, παιδιά. Η Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας και ο στόχος είναι, Έλενα μου, να στηρίξουμε τις οικογένειες των παιδιών που μας έχουν ανάγκη. Δηλαδή για τα παιδιά που είναι συγγικών, για να μπορούν οι οικογένειες τους να μένουν μαζί τους.
0: Και το πιο φιλόξενο σπίτι αυτό του RMHC μεγαλώνει, επεκτείνεται και χρειάζεται τη στήριξή μας. Οπότε, παιδιά, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα του RMHC, να δείτε όλες τις πληροφορίες και να ψάξετε και το Family Fun Day.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση σπορτ αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμιθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
4: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
6: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το παλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

0: Πόσες φορές λίγο πριν πας για ύπνο, λαλείς, εντάξει, να τσιμπήσω κάτι πριν πάω να πέσω γιατί πεινώ.
1: Όλες τις φορές.
0: Όλες τις φορές. Μαντώ, υπέροχη. Όλες τις φορές. Λοιπόν, όχι. Όχι, το νερό μου που πίνεις εντωμεταξύ.
1: Μανά μου, νομίζω ότι έφερες μου νερό.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εντάξει, χαλάλη σου.
1: Παιδιά, έφερε σήμερα καφέδες ο Άρης εδώ στο στούντιο και δίπλα είναι και ένα νεράκι και λέω, μανά μου, εκράτησε το ελληνικό το στυλ καφές με νεράκι και μου φέρε και νερό. Τελικά ήταν δικό του.
0: Χαλάλη σου. Νερό να πίνεις πριν κοιμηθείς, Ελένα μου, αλλά όχι σνακ. Το Harvard είπε ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Όσο πιο αργά τρώεις το σνακ, τόσο το χειρότερο είναι.
1: Άρη, έθελες το Harvard να σου πει ότι όσο πιο αργά τρώεις, τόσο το χειρότερο.
0: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν το ήθελα, αλλά από τη στιγμή που το είπε και το Harvard, έχει έναν άλλον γύρο. Γιατί όχι απλά. Έτσι είναι το ότι είναι αστιβαχτή, τι νόμου λέμε, θα μεταβολιστεί καλά, που ισχύει. Είναι και το ότι όχι απλά δεν μειώνει την πείρα, αυξάνει την.
1: Μάλιστα. Άρα εσύ που τα σήμερα είναι να κόψεις τα σνακ το βράδυ.
0: Όχι, μάνα μου, απλά ένα λαλό, άρε, Harvard, εντάξει, αξίασα πάλι.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Joros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
4: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
5: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
4: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
6: ΑΕΚ 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
7: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
6: 298 και 94.
8: Cheers, Παντελίτσα.
4: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
7: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
6: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
8: Άντε, και σκίζεται
6: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
4: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
9: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Μπαίνουμε αισίως στη δεύτερη ώρα του Drive Time Show. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου. Έλενα μου, πώς είσαι?
1: Πώς είμαι?
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, μία ώρα έτσι εδώ με την καλύτερη παρέα, με τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες και συνεχίζουμε μέχρι και τις 7.
0: Βεβαίως, θα είμαστε εδώ μαζί σας για την επόμενη ώρα. Παιδιά, περιμένουμε εννοείται τα μηνυματάκια σας. Viber 99-31-0-31, να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε αυτό το απόγευμα της Τετάρτης, το φωτεινό.
1: Να σου πω κάτι, τι πρόσεξα σήμερα στο δρόμο.
0: Να μου πεις.
1: Επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει με τον υποστηριχτή μας την BYD στην εκπομπή, είναι λες και το μυαλό μου πια βλέπει συνέχεια BYD στους δρόμους.
0: Άλλη μόνο, προφανώς.
1: Δεν είναι το ίδιο με το χρώμα που λες, δεν βλέπω άσπρα μάξια, μετά βλέπεις μόνο άσπρα μάξια.
0: Ισχύει απόλυτα αυτό που λες.
1: Και τα έβλεπα στο δρόμο και μοιάζουν τόσο, τόσο όμορφα. Και παιδιά, ετοιμαστείτε να ενθουσιαστείτε, διότι το BYD Atto DMI τα έχει όλα. 1000 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία, απίστευτη οικονομία και την ασφαλή Blade Battery, AI Voice Assistant και 8 χρόνια εγγύηση. Το Super Hybrid θα το λατρέψετε, παιδιά, και εντάξει, μπορεί να μην το οδηγήσετε τώρα, αλλά βρείτε έναν τρόπο να το οδηγήσετε.

0: just wanna dive.
1: Πες ότι είσαι σε σχέση. Το είπες?
2: Το λέω.
1: Το λες. Πες ότι ο φίλος σου συζητά με το ChatGPT.
2: Ναι.
1: Το λες και αυτό?
2: Το λέω και αυτό.
1: Δεν ξέρεις τι συζητά.
2: Όχι.
1: Σε κάποια φάση πέφτει το κινητό σου στα χέρια του. Στα χέρια σου.
2: Ναι.
1: Και μία συγκεκριμένη συζήτηση με το ChatGPT είναι αιτία χωρισμού και τον χωρίζεις.
2: Wow.
1: Ποια είναι αυτή? Και ο χρόνος ξεκινάει τώρα.
2: Αιτία χωρισμού. Μην μου βάλεις το χρόνο, να χώθηκα ήδη. Το μόνο που θα μπορούσε να υπάρξει είναι να ήθελε να μου κάνει κακό. Ναι.
1: Τι? Α, επίεση της υποτζίεσης, τα επικίνδυνα.
2: Ναι, μπορεί όχι σωματικό κακό. Ναι. Να θέλει να με πληγώσει και να ψάχνει τον τρόπο.
1: Όχι. Η Lindsay Hall, επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων, ναι, έγραψε βιβλίο για τη σχέση της και είπε ποιος ήταν ο λόγος, τι είδε δηλαδή ότι συζητούσε ο φίλος της με το chat.
2: Και να μας πει τώρα αν τα κουτσά ήθελε να τα βραστάει στο φούρνο.
1: Όχι. Το ότι είχε προβλήματα και αβεβαιότητα στη σχέση τους. Τα θέματα της σχέσης τους τα συζητούσε με το chat. Δεν ήταν πια η γυναίκα που λάτρευα. Και τέθηκα, καταλαβαίνεις.
2: Περίμενε, βρε.
1: Σκέφτομαι να το τελειώσω. Δεν είμαι πια περήφανος για εκείνη.
2: Εντάξει, ήταν ειλικρινής ο άνθρωπος.
1: Με το chat.
2: Περίμενε όμως, βρε.
1: Όχι μαζί της.
2: Εντάξει, αυτή όμως, αυτός μπορεί να ήθελε ένα χρονικό διάστημα να το συζητήσει. Γιατί εσύ, άμα πας, ας πούμε, σε έναν ψυχοθεραπευτή, θα πας αμέσως να τα πεις. Μπορεί να θες μια διεργασία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά κοίτα, επειδή υπάρχει τάση με το chat να συζητούμε ό,τι συζητούμε με πολύ στενούς φίλους ή με ψυχοθεραπευτές ή οτιδήποτε. Σου κάνει εντύπωση το να ακούσει, αν άκουε κάποιος τι λαλούμε με τους φίλους μας ή με τον ψυχοθεραπευτή μας. Θα μας εχώριζεν.
2: Σίγουρα.
1: Άρα.
2: Σίγουρα. Μισό
1: άρα
2: λεπτό.
1: Ήταν αυτό.
2: Ένα λεπτό να σβήσω. Δεν έχω σχέση, αλλά σε περίπτωση που έχω να σβήσω λίγο εδώ τα. Ναι, το history μου στο ChatGPT. Τέλεια.

0: Είσαι ο άνθρωπος που ψωνίζεις, ρε παιδί μου, θες κάτι και το παίρνεις, περιμένεις να μαζέψεις όλα αυτά που έχεις ανάγκη, ψωνίζεις μόνο στις εκπτώσεις?
1: Όχι, ψωνίζω μία φορά το τρίμηνο και όταν θα, ή και τετράμινο, αλλά όταν θα ψωνίσω θα πάρω, θα γεμίσω τον ντουλάπι μου.
0: Α, θα κάνεις μία φορά, γιατί δεν περιμένεις καλώς στις εκπτώσεις?
1: Επειδή είναι να ψωνίσω όταν μου έρθει όρεξη.
0: Α.
1: Εν πάω χρονικά, καταλαβαίνεις.
0: Ωραία, άρα δεν έχεις καν απίστευτη αυτογνωσία. Δεν είσαι ευρηματικός.
1: Τι?
0: Δεν θεωρείς την απόκτηση υλικών αγαθών υπερβολή.
1: Εντάξει, μα με έφερες δαμέ για να με κάνεις να νιώσω άσχημα. Για να πω κάτι άλλο.
0: Καλά έκανες και δεν το είπες. Πάντως, παιδιά, λέει ότι οι άνθρωποι που ψωνίζουν μόνο στις εκπτώσεις είναι ευρηματικοί, καθόλου παρορμητικοί και δεν παρασύρονται από τις τάσεις και τα πρότυπα.
1: Εντάξει, αυτό το ακούω, ειδικά αυτό με τον παρορμητισμό.
0: Ναι, και ότι ας πούμε δεν πέφτουν στην παγίδα της άμεσης ικανοποίησης που θα σου δώσει το έλα, βάλ' το στο καλάθι, έλα, πάρ' το αυτό.
1: Ναι. Μπράβο σας, παιδιά.
0: Ξέρετε
1: κάποιον,
0: παιδιά, που έχει αυτόν τον αυτοέλεγχο και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, στείλτε μας ένα μήνυμα και πείτε μας πώς το κάνετε.

0: Freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Right ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Μοβέμπερ. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9 και 30 με 11 και 30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίν Ηλιάδου.
3: Η Μποτέκα και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
7: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Κλείσαμε για το Σάββατο. Family Fun Day στο πάρκο της Ακρόπολης.
1: Το είπαμε, το έχω σημειώσει ήδη στο calendar.
0: Κυριακή 17 Μαΐου, παιδιά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το απόγευμα. Πάμε στο πρώτο φεστιβάλ αναγεννητικής γεωργίας στην Κύπρο.
1: Αναγεννητικής γεωργίας.
0: Βεβαίως. Να σου πω κάποιες πληροφορίες για να γνωρίζεις, να σου λυθούν οι απορίες και να δεις τι πρόκειται να ζήσεις εκεί. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο στοχεύει να φέρει κοντά αγρότες, επαγγελματίες αλλά και το κοινό για να γνωρίσουν μεθόδους που αποκαθιστούν την υγεία του εδάφους και προστατεύουν το περιβάλλον.
1: Okay.
0: Έξου και το αναγεννητική γεωργία, με πολλές παιδιά πρακτικές επιδείξεις, εργαστήρια, συζητήσεις για αναγεννητικά προγράμματα, για την αναγεννητική γεωργία και πάρα πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά.
1: Okay, πάρα πολύ ωραίο. Να σε ρωτήσω, ρε Έλενα, αυτό το φεστιβάλ έχει και κάποια ξένη ονομασία, αν μας ακούν ξένοι φίλοι μας.
0: Φυσικά και έχει.
1: Θες
0: και
1: να την δεις?
0: Όχι, δεν θέλω. Σε ευχαριστώ που με φέρνεις σε δύσκολη θέση. Παιδιά, είναι στο Ίδρυμα Χρήστου Στέλιου Ιωάννου στη Λευκοσία. Η είσοδος είναι δωρεάν. Μπορείτε να μπείτε στο Cyprus Environment Foundation για να βρείτε τις πληροφορίες.
1: Έλα,
0: ή να ψάξετε το event με τον τίτλο Go Regenerative.
1: Μπράβο, Έλενα, είμαστε εδώ!
0: Παιδιά, έχω κάνει 7 σαρδάμ πριν βγούμε στον αέρα και τα κατάφερα.
1: Το δοκιμάζαμε πριν, η αλήθεια.
0: Και μας, εντάξει, πέτυχε.
1: Ήσουν ολόσωστη, πολύ περήφανος.

0: Chanel και Tyler, παιδιά, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού Drive Time Show. Ήμασταν μαζί σας από τις 5 και θα είμαστε ξανά αύριο ίδια ώρα.
1: Ίδια ώρα με τον μεγάλο τελικό για τον Bad Bunny. Στο στούντιό μας θα είναι και οι 3 από τους 4 φιναλίστ για να κάνουμε αυτή την live μετάδοση του τελικού, για να δούμε ποιος παρέα με Maybelline New York θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για 2 εισιτήρια για να δει από κοντά. Για 2, με 2 εισιτήρια για να δει από κοντά τον ένα και μοναδικό Bad Bunny.
0: Εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στη Χαριτίνη Ηλιάδου και στο Evening Show από την Έλενα Ολυμπίου
1: και τον Άρη Κυπριανού.

Number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1 Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Καλοκαίρι στην πόλη.
3: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν.
4: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
5: Μην αντιστέκεσαι. Κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
6: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop. SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
7: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
8: Σου είπα φέρτο.
7: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
9: Κόρη μου, κόρη μου.
10: Σας το τσεφίαμε.
7: Supported by Alina Limassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
11: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπει στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!

Lady Gaga, έτσι για να πάει καλά αυτό το δίωρο που πάντα πάει έτσι και αλλιώς. Και πολύ καλησπέρα στην πιο όμορφη απογευματινή συντροφιά του κόσμου. Ελπίζω να είσαι καλά, να έχεις μια φανταστική μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να γεμίσω το απόγευμά σου με την καλύτερη μουσική και να σε αποφορτίσω από την καθημερινότητα. Και εδώ θα είμαι μέχρι και τις 9 παρέα με Genius, μεγάλο χορηγό και φυσικά υποστηριχτή λαχταριστή Pizza Hut. Χαριτίνη Λιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, ενώ 99 31 0031 στο Viber το δικό σου μήνυμα το περιμένω.

Χθες είχαμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision, όπου ο Ακύλας έλαμψε, ήταν άρτιος και φωνητικά η σκηνική του παρουσία μας άφησε με το στόμα ανοιχτό και τσιρίζαμε στο σπίτι. Είμαι σίγουρη ότι και εσείς τσιρίζατε, γιατί μιλάω τώρα για τη δική μου παρέα. Ήταν φαβορί, ήταν, είναι και θα είναι, και πολλοί τον θέλουν στην πρώτη θέση. Μακάρι, καλή επιτυχία Ελλάδα. Αλλά ανυπομονούμε και για το δεύτερο ημιτελικό, όπου θα δούμε την Αντιγόνη, που είμαι σίγουρη ότι θα λάμψει και αυτή, γιατί θεωρείται και αυτή από τα φαβορί που θα μπουν στη δεκάδα του τελικού. Μου άρεσε πάρα πολύ και η εμφάνισή της και ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής και το φόρεμα που θα φορέσει. Και όσον αφορά τώρα τον πρώτο ημιτελικό, παιδιά, ήταν λίγο χλιαρός όσον αφορά τα σόου. Οι παρουσιαστές δεν είχαν και τόση χημεία μεταξύ τους, αλλά δεν πειράζει. Ανυπομονούμε για το δεύτερο και φυσικά τον τελικό, που θα τον απολαύσουμε και με έναν τυχερό ακροατή από εσάς αυτό το Σάββατο στο Ρικ. Ανυπομονώ. Chris Brown για τη συνέχεια. Don't Wake Me Up έρχεται, ενώ ακολουθεί και Ed Sheeran και Bad Bunny. Εσύ παραμένεις συντονισμένος εδώ στην παρέα μας.

Ο Bad Bunny κάνει τον απόλυτο χαμό και εσύ, αν είσαι τυχερός, μπορείς να πας να τον δεις live στο Μιλάνο στις 18 Ιουλίου, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Συντονίζεσαι καθημερινά στο Mix FM Drive Time Show. Ακούς τον ήχο, στέλνεις μήνυμα στο 3131 με την ένδειξη Bad Bunny και ενώ όνομα, τεπώνυμο, πόλη και ηλικία. Και κάπως έτσι διεκδικείς μία θέση στον τελικό. Καλή επιτυχία να ευχηθώ μαζί με τη Maybell New York αυτός ο διαγωνισμός. Και ανυπομονώ να δω ποιος θα το κερδίσει και ποιος θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για το απόλυτο και το πιο καυτό Latin event του καλοκαιριού. Συνεχίζω με άλλη μία Λατίνα, Σακύρα για τη συνέχεια. Hips Don't Lie έρχεται εδώ στο Mix FM και ακούω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
3: This is not just a show. This is Cataclysmos Festival at the Castle Club. May 31st, Bassjackers take over the main arena. Massive drops, big room energy, a true festival experience. Part of the Cataclysmos Festival. Plus, in the Sin Arena, R&B legend Lady Styles brings the vibe. Doors open at 10. Call 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. The Castle Club. Aya Napa. Feel the energy.
4: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραβιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Bruno Mars, υπέροχος εδώ στο Mix FM. Και προσωπικά έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που πάντοτε η μητέρα μου ψώνιζε στις εκπτώσεις. Δηλαδή δεν πάει να μου άρεσε κάτι πάρα πολύ και να της έλεγα «Σε παρακαλώ, το θέλω, θέλω να μου το πάρεις». Μου έλεγε «Όχι, θα περιμένεις τις εκπτώσεις και μετά θα το πάρουμε». Και παίζει να έχει κάτι κομμάτια τύπου silk ή κάτι πανάκριβα, τα οποία τα έχει βρει 70%, 80% και ούτε εγώ πιστεύω ότι κάνουν τόσο. Και φυσικά κάποια από αυτά τις τα έχω πάρει. Φυσικά έχω βρει τώρα τι λέει η επιστήμη για τους ανθρώπους που ψωνίζουν μόνο στις εκπτώσεις. Και είναι πολύ θετικά τα λόγια που λέει η επιστήμη. Λέει ότι έχουν απίστευτη αυτογνωσία, η παρορμητικότητα είναι εχθρός τους, είναι ευρηματική, γνωρίζουν πότε η απόκτηση υλικών αγαθών είναι υπερβολή, δεν πείθονται από τις στρατηγικές marketing, αλλά ψωνίζουν μόνο όσα έχουν ανάγκη, σκέφτονται πάντα με γνώμονα τη λογική, δίνουν προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι απίστευτα πειθαρχημένοι και δεν παρασύρονται από τάσεις και πρότυπα. Οπότε αυτά είναι τα θετικά, αν το κάνεις κι εσύ. Και η αλήθεια είναι ότι μεγαλώνοντας δεν το κάνω πάντα, αλλά κάποιες φορές το σκέφτομαι κι εγώ, γιατί όντως πραγματικά η μητέρα μου έχει τα πιο τέλεια κομμάτια του κόσμου στην ντουλάπα της και τα έχει πληρώσει μισή τιμή. Απίστευτο.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Andreotti. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Andreotti στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γεμίζει Greek Disco Vibes. Χορός, καλοκαιρινή διάθεση, δυνατή μουσική και το απόλυτο ελληνικό πάρτι της πόλης.
4: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε τα πάρη.
3: Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Η πόλη παίζει στον δικό της καλοκαιρινό ρυθμό.
5: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για 5η συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Κόρη μου, κόρη μου.
8: Σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
9: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
10: Μέχρι τρεις πληρώνουμε. Ναι.
9: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
11: 181 και 40.
12: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
13: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
12: 298 και 94.
14: Cheers, Φαντελίτσα.
15: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
13: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
12: 275 ευρώ σύνολο, στο πληρώσαμε και τελείωσε.
14: Άντε, και σκίζεται
12: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
15: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
16: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδη.

Alex Warren για τη δεύτερη μας ώρα παρέα με Genius και το Genius κλείνει 2 χρόνια και σου χαρίζει δώρα, έξτρα εκπτώσεις και αυτόματη συμμετοχή σε κλήρωση για iPhone, Apple Watch και 1.000 ευρώ σε vouchers. Κάθε παραγγελία σου και μία συμμετοχή. Εγώ στη θέση σου ήδη θα είχα αρχίσει να ψωνίζω. Μπαίνεις τώρα λοιπόν genius.com.cy και για την επόμενη ώρα έχουμε και τη λαχταριστή Pizza Hut στην παρέα μας και φυσικά όλους εσάς με το μήνυμά σας που έρχεται στο 99 31 0 31 στο Viber. Χαρητήν Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου.

Αυτή ήταν η Amy Winehouse και αν λατρεύεις το καλοκαίρι, αλλά συχαίνεσαι τα κουνούπια, μη φορέσεις αυτά τα τρία χρώματα, καθώς τα προσελκύουν πολύ περισσότερο. Κόκκινο, πορτοκαλί και μαύρο είναι οι προτιμήσεις των κουνούπιων, ενώ άλλους τους τσιμπάνε περισσότερο και άλλους τους τσιμπάνε λιγότερο. Έχει να κάνει με το μεταβολικό ρυθμό, έχει να κάνει με το με όσους γυμνάζονται ή όχι. Γενικότερα έχει να κάνει με το ποιοι εκπέμπουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα. Έχετε και αυτό στο νου σου σαν πληροφορία, αλλά αποφεύγεις κόκκινο, πορτοκαλί και μαύρο οπωσδήποτε. Olivia Dean για τη συνέχεια. So easy to fall in love. Πάμε να ερωτευτούμε έτσι πανεύκολα, γιατί όχι.

Hey, και Miles Smith εδώ στο Mix FM και πάμε να δούμε τρία ζώδια που ταλαιπωρήθηκαν, η αλήθεια είναι, αρκετά το προηγούμενο διάστημα, αλλά όλα θα αλλάξουν και όλα θα γίνουν.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς.

0: CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists. Non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
0: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Alex Warren και Ordinary και το Μες στην Πόλη επιστρέφει και θα γίνει πανικό. Save the date από τώρα 6 και 7 Ιουνίου. Τα λέμε στην αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας, όπου θα γίνει το απόλυτο summer hangout, street food που δεν θα χορταίνουμε με τίποτα. Παγωμένα κοκτέιλ, χαλαρά vibes στο γρασίδι, μουσική που θα μας κρατήσει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο λοιπόν θα έχουμε R&B mood και Κυριακή Greek disco vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα, οπότε προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Δεν το χάνεις με τίποτα, επαναλαμβάνω, 6 και 7 Ιουνίου.

Και δεν ξεχνάς ποτέ ότι έχουμε νέα Double Stuffed Crust Pizza από την Pizza Hut για διπλή απόλαυση με όχι ένα αλλά δύο Stuffed Crusts γεμάτα με λαχταριστή μουτσαρέλα και μαζί με dipping sauce της επιλογής σου. Δεν το χάνεις με τίποτα γιατί είναι για περιορισμένο διάστημα και αξίζει να το δοκιμάσεις. Και κάπως έτσι εμείς λέμε τις καληνύχτες μας, σου εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο, όποιο και αν είναι το πλάνο για αυτή τη βραδιά, και εμείς εδώ θα είμαστε και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς παρέα με το Genius, το μεγάλο μας χορηγό και τον υποστηρικτή μας λαχταριστή Pizza Hut. Από εμένα τη Χαρτίνη Λιάδου, τεράστιο φιλί σε όλους και όλες σας. Bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
4: Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
3: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τη Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96-59-80-70.
7: Κόρη μου, κόρη μου.
8: Σας το τσεφίαμε.
5: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
9: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς και δροσιστικά ποτά που φτιάχνουν το απόλυτο summer mood. 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται ο πιο γευστικός καλοκαιρινός προορισμός της πόλης. Μες στην Πόλη Festival Summer Edition. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: This is not just techno. Monday to Friday. This I'm is pure underground energy. May 31st, Stella Bossi at the Castle Club. Berlin's raw sound takes over room 3. No rules, no limits, just music. Supported by Boiler House. Doors open at midnight. Call 97 77 50.

0: CastleClub.com. The Castle Club. Aya Napa. Feel the underground.
1: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά.
3: You're locked on Mix FM.
4: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
4: Now.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Σάββατο 6 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας μπαίνει σε R&B mood. Street food, παγωμένα κοκτέιλς και μουσική που κρατά το vibe ψηλά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μέσα στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit Cyprus.sp. You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
3: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλ.
4: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
4: Non-stop hits start now.
0: Now.